μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν. Πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα

εγώ έχει νυχτώσει και τραχεί να γλιτώσει. Κρύβεται στον κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιού τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

σκορπίσε ξανά στου πεντανέμου. Μια φορά ακόμα με εκδικήσε. Να είσαι εδώ κι όμω να μην είσαι. Και ενώ πω δεν θα φύγει.

0: Με σκόρπισες ξανά στους πεντανέμους. Τα χρόνια μου μαζί τους να ξοδεύω.
1: Αγκάλιασα κι εγώ τους πεντανέμους. Και από τι σε θυμίζει.

0: Η ώρα στον Ιμ Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Βγήκαν σιρήνες στη στεριά, μα δεν φοβήθηκα.

όλο γίνεται το τέλος, η αρχή μου. Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό, και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω

Και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει.

μαλλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο αναμένο, κι εγώ πως πάντα εδώ περιμένω.

λάθος. Ταρταρούχα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

0: Ακουστική συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχειες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Η ώρα στον In Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
4: Στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν για 7η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Ως απάντηση, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μια επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αεροπορικής βάσης στο Μπαχρέιν. Ταυτόχρονα, οι φρούροι της Επανάστασης γνωστοποίησαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στο Κουβέιτ. Το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του Ιουλίου από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά και τους δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, από το οποίο χθες αναχώρησαν 57 πλοία και σκάφη. Συνολικά εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τριήμερο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πρώτων πύλων βρίσκεται ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Σε μία ώρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Βουλή η εκλογή Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και μοναδική υποψήφια θα είναι η Ρένα Δούρο, όπως ανακοίνωσε ο νέος γραμματέας Γιάννης Αμανατίδης. Προηγήθηκαν νέες αποχωρήσεις στελεχών και βουλευτών του κόμματος. Ρεκόρ συλλήψεων για εμπρισμούς από αμέλεια καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο. 13 άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές που συνδέονται με καύσεις υλικών και απορριμμάτων, εργασίες με τροχό ή γεωργικά μηχανήματα, χρήση ψυσταριάς και ρήψη πυροτεχνημάτων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης. Στιγμές αγωνίας εκτελήθηκαν στη Ζάκυνθο όταν δύο 20χρονες τουρίστριες από την Ολλανδία έπεσαν με γουρούνα σε γκρεμό βάθους περίπου 20 μέτρων στην περιοχή Ξηροκάστελο. Η μία από τις δύο κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της, ενώ για τη δεύτερη χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Με hat-trick του Ζώτα Σίλβα, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 3-1 τη Φορτούνα Σίταρτ σε φιλικό αγώνα στην Ολλανδία. Στον Παναθηναϊκό, σε οριστική συμφωνία, ήρθαν οι πράσινοι με την τουρκική Samsung Sport για την απόκτηση του Ολλανδού αμυντικού Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Ξεκίνησε το live πρόγραμμα, το ζωντανό, η ζωντανή μετάδοση του αληθινού ραδιοφώνου. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Εννοείται ότι θα πάμε το επόμενο τριώρο και όλο τον Ιούλιο τριώρο θα έχουμε. 8-11, τα έχουμε πει αυτά από την αρχή μέχρι να πάρω την άδειά μου. Αλλά το Σαββατοκύριακο και ο αντικαταστάτης μου πάλι 8-11 θα είναι και τον Αύγουστο. Λοιπόν, πάμε, ξεκίνησε το τρίωρο ειδησογραφικό μαγκαζίνο του Real FM, ελληνική μουσική το επόμενο τρίωρο, συνεντεύξεις, σχόλια ακροατριών και ακροατών, μηνύματα δηλαδή, ειδήσεις, παρασκήνια, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, τα πάντα. Πάνω απ' όλα όμως, τα δύο βασικά του πλεονεκτήματα του ραδιοφώνου, επικοινωνία με τις ακροάτριες και τους ακροατές και μουσική. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα γιατί δεν θα είναι ένα αμιγώς καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο που όλοι βρίσκονται στην θερινή ραστόνη τους, αλλά θα έχουμε πολιτικές ειδήσεις και πολιτικές εξελίξεις που θα τις ψάξουμε, θα τις σχολιάσουμε με επίκεντρο και την κυβέρνηση αλλά και την αντιπολίτευση, κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ. Τελικός Μουντιάλ την Κυριακή στις 10. Ισπανία εναντίον Αργεντινής, Αργεντινή εναντίον Ισπανίας, με φαβορή στα στοιχηματικά τουλάχιστον γραφεία την Ισπανία. Αρκετά πράγματα να συζητήσουμε από τα ρεπορτάζ της κοινωνίας και όχι μόνο. Και βέβαια πάντα οι άτυποι συνεργάτες που βγαίνουν και μας ενημερώνουν αναλυτικά για τα θέματά τους. Όπως για παράδειγμα ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης που είναι στη τηλεφωνική γραμμή και θα περιμένει ένα-δύο λεπτά μέχρι να πούμε καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και να πούμε ότι ακούτε φίλες και φίλοι το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου με τον Γιάννη Παπαγιάννη στα μικρόφωνα, τον Γιώργο Τζιβελεκίδη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Βάσια Κούτρα που αλλού στο τηλεφωνικό κέντρο να απαντάει ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio3lfm.gr για τα email επικοινωνίας. Επαναλαμβάνω, θα πάμε μέχρι τις 11. Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης στη τηλεφωνική γραμμή με όλα τα τελευταία νέα σε ενεργειακό και όχι μόνο επίπεδο, καύσιμο, φυσικό αέριο, τιμές ρεύματος. Καλημέρα Μιχάλη.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Πού βρίσκεσαι?
1: Στο πλοίο, είμαι για Άνδρο.
0: Άντε, καλό ταξίδι. Έχει αρκετή κίνηση προς τον Πειραιά.
1: Χαμός.
0: Ναι, χαμός, να φύγετε νωρίτερα. Λοιπόν, για πες μας τώρα τι να περιμένουμε όσον αφορά την τιμή ρεύματος.
1: Το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου έδειξε μια αύξηση της τάξης του 20% στη χοντρική αγορά του ρεύματος. Σημαίνει ότι από 1η Αυγούστου σίγουρα δεν θα μείνουν ανέγκυξες οι τιμές του κιλοβατόρα. Θα έχουμε μια αύξηση η οποία θα μπορεί να φτάσει έως και τα 20%. Δηλαδή από τα 17,4 λεπτά που ήταν η τιμή της κιλοβατόρα στο προηγούμενο μήνα μπορεί να ξεπεράσει και τα 19 λεπτά.
0: Ναι. Για κάτσε να ακούσουμε τι λέει η κυρία. Περίμενε λίγο. Τι λέει η κυρία? Αν υπάρχει γιατρός, χτύπα ξύλο.
1: Ναι. Είναι η γυναίκα μου γιατρός.
0: Τέλεια. Να σου πω, έχεις κατοδοπλίο?
1: Δεν πέφτει ούτε καρπίστα.
0: Καλό ταξίδι να έχεις. Πόσο καιρό θα καθίσεις στην Άνδρο?
1: Τίποτα, Σαββατοκύριακο.
0: Α, τέλεια.
1: Τη Δευτέρα επιστρέφω.
0: Είσαι δύναμη. Λοιπόν, να πούμε πριν να συνεχίσει ο Μιχάλης με τα θέματα της ενέργειας, αν θέλετε να πάτε στον Πειραιά, στα πλοία που φεύγουν τα επόμενα λεπτά, την επόμενη ώρα, ξεκινήστε νωρίτερα. Έχει αρκετή κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Φεύγει κόσμος. Κάτσε να ακούσουμε τι λέει η κυρία.
1: Για κινήσει την τουριστική περίοδο και δεν λέτε τα μεγάφωνα να σταματήσουν.
0: Δεν πειράζει. Μας δίνεις κλίμα διακοπών τώρα απευθείας από το πλοίο. Να προσέλθεις στη ρεσεψιόν του πλοίου, παρακαλώ. Κύριος, πώς θα δείτε. Λοιπόν, για πάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε παράταση σε 4 προγράμματα εξοικονομώ, το 21, το 23 και το 25, μέχρι 31 Νοεμβρίου του 2026.
0: Ναι.
1: Μένει τώρα να δούμε με το εξοικονομώ επιχειρώ, το οποίο είναι μέχρι το δρόμο του 2026.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για το ανακαινίζω την κατοικία μέχρι 31 Ιουλίου για αυτούς οι οποίοι έχουν ανοιχτά τα σπίτια για να τα ανακαινήσουν και για αυτούς που έχουν κλειστά σπίτια και θα τα ανακαινήσουν για να τα διαθέσουν για μίσθωση. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Ωραία, μας ενημέρωσες Μιχάλη. Ρίξε μια βουτιά και για μας εκεί στα όμορφα νερά του Αιγαίου. Την καλημέρα μας. Καλό ταξίδι και καλή επιστροφή να έχεις Μιχάλη. Να είσαι καλά φίλε. Πήραμε μια γεύση ζωντανή πώς καλούν τους επιβάτες στη ρεσεψιόν εκεί από το μικρόφωνο του Πλοίου. Καλό ταξίδι σε όλες τις φίλες και τους φίλους ταξιδιώτες. Επαναλαμβάνω, εφόσον θέλετε να φύγετε τώρα το πρωί με τα πλοία που φεύγουν τώρα μέχρι τις 8.30-9 η ώρα, να φτάσετε νωρίς στον Πειραιά. Λογικά πρέπει να έχετε φτάσει ήδη, γιατί υπάρχει αρκετή κίνηση έως μποτιλιάρισμα στο λιμάνι του Πειραιά. Τα προηγούμενα λεπτά ήταν χειρότερη κατάσταση, τώρα μάλλον βελτιωμένη είναι. Επειδή έφυγε και χθες αρκετός κόσμος, φέτος φεύγουν από νωρίς κάποιοι φίλοι, κάποιες φίλες και κάποιοι φίλοι για διακοπές, άλλος για τριήμερο, άλλος για τις καλοκαιρινές του διακοπές, άλλος για να πάει στο πατρικό, σε φιλικό σπίτι. Μικρή σημασία έχει αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι να σας ευχηθούμε, φίλες και φίλοι, καλό ταξίδι, να γυρίσετε πίσω δυνατοί και υγιείς. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λάμπρο από την Άφακτο. Καλημέρα, να σε καλά, Λάμπρο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μαργαρίτη, όχι από τη Στουτγκάρδη, αλλά από τη Χαλκιδική. Καλό Σαββατοκύριακο, να σε καλά, Μαργαρίτη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να σε καλά, Μπάμπη. Καλημέρα στον άλλο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Να είσαι καλά, Στέφανε. Καλημέρα στο φίλο τον Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε. Να έχουμε να είσαι πάντα γερός, να σε απολαμβάνουμε. Χαιρετισμούς από τα βόρεια, φιλιά στον αγαπημένο μας σταθμό, τον Real FM. Να είσαι πάντα καλά, φίλε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Μάρα, τον παλιό καλό φίλο εκεί από τα Μέγαρα και το Αλεποχώρη, που μας εύχεται καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι. Σπύρος από τα Μπλε Λεωφορεία, οδηγός. Καλημέρα, Γιάννη, και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Σπύρο. Καλημέρα και στο φίλο τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, που στέλνει την καλημέρα του από την Χαλκιδική. Καλημέρα, Αβραάμ. Ένα πράγμα ξέρω εγώ, Γιάννη, καλύτερα εγγένεια με ακριβές κορδέλες παρά με φθηνούς μουσαμάδες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αγαπητέ φίλε Αβραάμ. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα στον Κώστα από την Φραγκφούρτη. Καλημέρα, Γιάννη, μόλις έφτιαξα ελληνικό καφεδάκι και σε ακούω. Καλημέρα σε όλο τον ελληνισμό. Να σε καλά, Κώστα, την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Γιάννη, τον Έλληνα, που διαμαρτύρεται για τρομοκράτες, δολοφόνους, για κάθε είδους παραβατικούς, γουόκα, τζέντιδες, ιδεολειπτικοί. Θυμούνται το τεκμήριο της αθότητας ότι δεν είναι ένοχος κανείς πριν την τελεσίδικη κρίση από δικαστήριο και οι αποδείξεις ενοχής πρέπει να είναι ατράνταχτες, μόνο που τώρα για τους αστυνομικούς το Άργος σε κάθε περιστατικό. Με αστυνομικούς πριν χρόνια για τους κατηγορούμενους τότε της Χρυσής Αυγής τα έλεγαν και τα λένε αλλιώς. Καλημέρα στον φίλο τον Παύλο. Να είσαι καλά, Παύλο, και στον φίλο τον Ορέστη. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Είτε βρίσκεστε τώρα σε διακοπές, είτε ετοιμάζετε να φύγετε σε διακοπές, είτε έχετε κάποια άλλα σχέδια που δεν μας τα μαρτυράτε και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε, φίλες και φίλοι, όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android βεβαίως. Να σας πω ότι αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News, In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια και η Victoria Woods και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές του Rally Ακρόπολης. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτήν την Κυριακή αύριο, δηλαδή με τη Real News. Και μην ξεχάσουμε, φίλες και φίλοι, να πούμε 2-3 πράγματα για τον μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας. Τρεις ημέρες στη Μονεμβασιά, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Δεύτερο δώρο, μία δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Και τρίτο, 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7.40, στις 11 το πρωί και στις 2.20 το μεσημέρι προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets από 28.70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και μερικά λεπτά, από 28.70 για τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο, Νάξο, γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τρίνο, Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ωραίες προσφορές από την εταιρεία και μπράβο για να πέσει η τιμή των ακτοπλοϊκών.
2: Να πέσει το τρανσίστορ τα αμερικανικά.
0: Καλημέρα στην Τατιάνα που διαμαρτύρεται. Τι γίνεται με τις κόρνες στο κέντρο της Αθήνας, δεν περιγράφεται. Τατιάνα μου, και όχι μόνο στο κέντρο, και στην παραλιακή να δεις. Δεν ξέρω, γίνεται ποτέ έλεγχος για αυτές τις κομμένες εξατμίσεις, μην τις πω κομμένες, για αυτές τις πειραγμένες εξατμίσεις σε αυτοκίνητα, μηχανάκια και τι άλλο να πω. Και φορτηγά, μάλλον όχι φορτηγά. Σε ειδικά διαμορφωμένα πάντως οχήματα που τα περισσότερα είναι παράνομα. Καλημέρα στο Σταύρο. Ευχές. Εχθές όλοι θυμήθηκαν την εορτή της Αγίας Μαρίνας. Τη γιορτή της Αγίας Αλίκης την ξέχασαν όλοι. Ας τους ευχηθούμε έστω και σήμερα. Αγάπη μέσα στα χέρια μου. Καλημέρα στον Παντελή το Χάρο. Καλημέρα Γιάννη Μηνία. Δαπάνη για καύσιμα από 800 ευρώ το μήνα. Πήγαμε στα 1200 με το ίδιο τιμολόγιο. Ακόμα ψάχνουμε το πεντάλεπτο όπως θα ψάχνουν την ψήφο τους οι κυβερνώντες. Εγώ δεν θα έλεγα μόνο οι κυβερνώντες, Παντελή, και άλλοι γενικώς θα ψάχνουν την ψήφο τους. Μην είσαι σίγουρος για τίποτα, γιατί τα ίδια μου έλεγες και στις προηγούμενες εκλογές και άλλα είδαμε στο ταμπλό. Γενικώς και ειδικώς θέλει μια ψυχραιμία το πράγμα. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα αγαπημένο μου Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο. Χαιρετώ όλο το παγκόσμιο fan club του Real FM και της εκπομπής. Ο Νίκος μου γράφει για την Αγγλία. Πράγματι, εγώ έλεγα ότι θα το πάρει η Αγγλία, αλλά δεν το πήρε η Αγγλία. Αποκλείστηκε από την Αργεντινή. Το ξέρω ότι είχε την καλύτερη ομάδα και με προπονητή τον Τούχελ, αλλά δυστυχώς για ακόμη μια φορά η Αγγλία θα παραμείνει στη λουζέρικη θέση της. Τώρα, καλό υπόλοιπο Σαββάτου και γενικά καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Να είσαι καλά, Νίκο Λικουρίνο. Τώρα θα δούμε. Μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής θα κρυθεί ο τελικός. Με την Ισπανία να είναι φαβορή στα στοιχηματικά, αλλά άλλο τα στοιχήματα. Είδατε και η Γαλλία ήταν το μεγάλο φαβορή για να πάρει το Μουντιάλ, αλλά τελικά αποκλείστηκε. Σύνολο 16, πρέπει να είναι εντάξει. Καλημέρα στο φίλο, το Σπύρο. Καλό Σαββατοκύριακο να είσαι καλά, Σπύρο, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στο Ζώη από την Οικίσιανη Παγκαίου Καβάλας. Γιάννη, σε όλους τους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους της πρωινής μας παρέας, καλημέρα. Εύχομαι σε όλους σας ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Σύνολο 16, μάλλον είναι εντάξει. Ώρα να πέσω και να κοιμηθώ. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη. Ευτυχώς που θα έρθει ο Αλέξης Τσίπρας, Γιάννη, για να μας σώσει από την ακρίβεια και να ρίξει τις τιμές στα καύσιμα. Το άλλο ανέκδοτο με τον Τωτό, το ξέρεις, γράφει ο φίλος ο κύριος Παυλίδης. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον. Όχι, την είπα την καλημέρα μου στον Ορέστη. 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Φιλιππίδη. Θα τα πούμε για τον ΣΥΡΙΖΑ μετά. Θα αναζητήσουμε και τον Γιάννη τον Τζακίρη. Έχουν κρίσιμη συνεδρίαση για να εκλεγεί η νέα πρόεδρος, γιατί μία θα είναι υποψήφια, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα, κυρία Αποθητή, που μας στέλνει την καλημέρα της και υπέροχες φωτογραφίες. Καλημέρα από τη Σαντορίνη. Όλα είναι εντάξει, ώρα να φάω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς θα σηκώ. Λοιπόν, Δημήτρης Καλογερόπουλος, βουλευτής στη Δυτική Αθήνα με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά πάνω απ' όλα εμείς χρησιμοποιούμε την επαγγελματική και επιστημονική του ιδιότητα, δηλαδή αυτή του αρχιτέκτονα μηχανικού. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
3: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Λοιπόν,
0: να είστε καλά. 20 πολυκατοικίες, 17 για την ακρίβεια.
3: Διψήφιο νούμερο.
0: Ναι, 200 διαμερίσματα. Επιβεβαιωμένα αυτά από το Δήμο της Αθήνας και από το ΤΕΕ. Οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές έχουν αγωνία βλέποντας να ανοίγουν οι τείχοι, ρογμές στην κουζίνα, ρογμές στα μπαλκόνια, ρογμές στην είσοδο της πολυκατοικίας και όλους να διαβεβαιώνουν: εντάξει, παιδιά, δεν είναι τίποτα. Όλα είναι OK. Μέχρι να δούμε τι θα συμβεί. Σχετικά με τις ρηγματώσεις που αφορά μια συγκεκριμένη περιοχή, που αφορούν μια συγκεκριμένη περιοχή της Κυψέλης, κύριε Καλογερόπουλε, μετά το πέρασμα του Μετροπόντικα από το υπόγειο, από τα υπόγεια της περιοχής. Για πείτε μας τα τελευταία νέα ποια είναι και αν πρέπει να υπάρχει, να είναι ανήσυχοι κάτοικοι ή όχι.
3: Καταρχήν η Αττικό Μετρό έχει τεράστια εμπειρία μετά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στην Ελλάδα και συνεχίζουν να γίνονται. Άρα λοιπόν, επειδή όντως υπάρχουν επιπτώσεις και είναι λογικό, δηλαδή στο εργάλεο που παίρναγε ο Μετροπόντικα μπροστά από το σπίτι μου, όταν παίρναγε ο Μετροπόντικα, νομίζαμε ότι γινόταν σεισμός.
0: Ναι.
3: Και βεβαίως εκεί είναι γεγονός ότι οι εταιρείες, η Μετρό δηλαδή, έχει συγκεκριμένα, δηλαδή υπάρχουν σταθμοί παρακολούθησης διαρκώς για τα γεωδυναμικά φαινόμενα. Και όπως και άλλες μετρήσεις που γίνονται με καρφιά τα οποία μπαίνουν ειδικά για να δουν αν υπάρχει καθίζηση, εδάφους και το καθεξής. Πρέπει να ξέρετε ότι θα υπάρξουν θέματα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν πρέπει να περιμένουν να μπουν στις εφημερίδες ή να διαμαρτυρηθούν τόσο έντονα οι κάτοικοι προκειμένου να προχωρήσει το πράγμα το γνωμοσύνη. Εγώ καταλαβαίνω ότι η εταιρεία δεν μπορεί να τους δώσει γραπτό χαρτί. Προφορικά μπορεί να τους εφησυχάζει, αλλά το θέμα είναι ποιος ποιον μπορεί να πιστέψει πλέον για μετά την ιστορία στα Πετράλωνα, τι μπορεί να γίνει για το σπίτι του.
0: Ναι.
3: Και πόσο μάλλον όταν οι πόρτες δεν κλείνουν, όπου σημαίνει
0: ότι. Χθες η ελληνικό μετρό ΑΕ, έτσι λέγεται η μητρική εταιρεία που έχει αναλάβει έτσι, να περάσει ο Μετροπόντικας και να φτιάξει, να κατασκευάσει τη γραμμή 4 του μετρό, αποφάσισε να ζητήσει από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας, να ορίσει δηλαδή πραγματογνώμονες οι οποίοι θα επισκεφθούν τα κτίρια στην Κυψέλη, στα οποία έχουν εμφανιστεί ζημιές, για να εκδώσουν πορίσματα σχετικά με την κατάστασή τους. Τώρα, αυτό δεν ξέρω πότε θα ολοκληρωθεί. Η δαπάνη δεν θα βαρύνει τους ιδιώτες.
3: Τι αυτό... να το κάνεις, η δαπάνη αλίμονο να είναι βαρύνει τους ιδιώτες. Είναι γνωστό ότι και το έργο είναι ασφαλισμένο και οποιαδήποτε επίπτωση υπάρξει είναι υποχρέωση του αναδόχου.
0: Ναι.
3: Είναι αυτό που θέλει το έργο. Λοιπόν, τώρα τι να λέμε. Λόγια
0: πριν
3: να
0: πάμε
3: λέμε
0: στη φάση της αποκατάστασης των επιφανειακών ζημιών, το ερώτημα είναι το εξής.
3: Δεν μπορεί να κάνουμε αποκατάσταση, κύριε Παπαγιάννη, γιατί μπορεί να ξανασυνεχίσουν τα φαινόμενα αυτά. Άρα λοιπόν, τι κάνεις, κλείνεις μια ρηγμάτωση και μετά σου ξαναπαρουσιάζεται.
0: Ναι.
3: Κακός είναι. Αυτός που το λέει, κακός το λέει.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν πρέπει να γίνει τώρα. Πρέπει να δουν τι γίνεται, διότι εδώ βεβαίως έχουν γίνει γεωτεχνικές μελέτες και βεβαίως κάπου εδώ υπάρχει μια διαδικασία στο υπέδαφος που είναι προβληματική.
0: Ναι.
3: Θυμάστε προκαιρού που είχαν βγει τα τσιμέντα τα οποία ρίγνανε και βγήκανε στους δρόμους στην Κυψέλη και ούτω καθεξής. Θέλω να πω λοιπόν ότι το έργο κάπου συνάντησε προβλήματα.
0: Mm-hmm.
3: Τι σημαίνει λοιπόν ότι παρότι παρακολουθεί το υπέδαφος, δηλαδή πάνω από σένα το τι συμβαίνει, το κτίριο καταπονείται, γιατί με το σεισμό καταπονείται μόνο το κτίριο. Εδώ όμως
0: ναι,
3: έχει πρόβλημα εδάφου. Φαίνεται ότι υπάρχουν κατηγορίε.
0: Χθε το κανάλι μου, στο Άξον 24, βγήκε ο κύριο Καρύδη, ο Παναγιώτη Καρύδη, ο ομότιμο καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών, που είναι ο πλέον ειδικό ακριβώ, και είπε ότι το υπέδαφο σε ορισμένε περιοχέ Κυψέλη είναι προβληματικό. Τι εννοείται προβληματικό, το ρώτησα. Από κάτω περνούσαν επί αιώνες, όχι επί χρόνια, επί αιώνες,
3: ναι,
0: διάφορα ποτάμια τα οποία έχουν μπαζωθεί, έχουν ανεγερθεί πολυκατοικίες και δεν ξέρω εγώ τι άλλα ακίνητα στην ευρύτερη περιοχή, και υπάρχει γενικότερα θέμα.
3: Για να το λέει ο κύριος Καρύδης,
0: κάτι ξέρει. Το ερώτημα είναι το εξής. Είμαστε σίγουροι ότι δεν έκανε λάθη η τεχνική εταιρεία, δηλαδή.
3: Μπορεί και να γίνανε και λάθη, ακούστε με. Είναι λογικό. Δηλαδή στη γεωτεχνική μελέτη, στις γεωτρήσεις που έχουν κάνει για να δουν την ατοχή εδάφους κτλ., κάπου μπορεί να πέσαν έξω.
0: Ναι.
3: Δεν κάπου θα πιούσαν να βγήκαν λάθος στοιχεία. Όμως εδώ υπάρχει δυνατότητα να παρεκκλίνεις από αυτή τη διαδικασία έκτακτα με μέτρο, προκειμένου να μην περάσει ο σειρμός. Δηλαδή μην πάει, να μην συνεχίσει
0: ναι,
3: η διάτρηση του εδάφους σε αυτό το σημείο και να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Άρα λοιπόν στο διάστημα αυτό που κάνεις μια μελέτη προκειμένου να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα το οποίο υφίσταται στο πεδίο, δεν θα έπρεπε να δώσεις μια. Δηλαδή, σταματάς το έργο και πολύ σωστά κάνεις. Είναι και λογικό, γιατί σημαίνει ένα γερμός. Όμως πρέπει να πεις στους πολίτες ότι κοιτάξτε να δείτε, σταματάμε το έργο για αυτό το λόγο. Παράλληλα, όμως, σας ενημερώνουμε ότι το σπίτι σας, δηλαδή η πόρτα η οποία σφήνωσε, τι σημαίνει, ότι κάπου έχει παραμορφωθεί το κτίριο.
0: Ναι.
3: Άρα λοιπόν, ή περίπτωση και εδάφους έχουμε ή καθίζηση, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει η πόρτα.
0: Ναι.
3: Αυτό τι σημαίνει. Είναι επικίνδυνο. Άρα λοιπόν εδώ για να μπορέσω να εξασφαλίσω τη σταθερότητα του κτιρίου σου, διότι εγώ τον κάνω το μετρό. Όμως σε έναν οπωσδήποτε έναν σεισμό μεταβλιανό δεν θα έχει εξασφαλιστεί και η σταθερότητα του κτιρίου σου, διότι εδώ σας είπα και πάλι στον σεισμό επηρεάζεται το κτίριο. Εδώ όμως επηρεάζονται τα θεμέλια του κτιρίου.
0: Ναι.
3: Άρα λοιπόν θα έπρεπε λοιπόν αφενός να μπουν οι εμπειρογνώμονες, γιατί κανείς δεν δίνει χαρτί, γιατί σου λέει μετά τι επιπτώσεις θα έχω.
0: Είναι τώρα, εδώ μιλάμε για την πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της πρωτεύουσας. Μιλάμε για την Κυψέλη. Δεν ξέρω, στα υπόλοιπα σημεία που πέρασε ο Μετροπόντικας για τη γραμμή 4, γιατί περνάει, έχει δημιουργηθεί άλλο πρόβλημα.
3: Μα σα λέω στο εργάλεο στην περιοχή μας, καταρχήν όσο ήμουν αντίμαρχος, έγινε καθίζηση. Ιερά οδός.
0: Ναι.
3: Ένα κομμάτι ολόκληρο που βυθίστηκε. Το έχουμε δει και σε άλλες περιοχές της Αττικής. Θυμάστε στην Πανεπιστημίου γίνεται το περίπτερο που χάθηκε στο Παγκράτη. Είναι λογικό αυτό να συμβαίνει. Λογικό, διότι δεν μπορεί να είσαι 100% ασφαλής για τα πάντα. Αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση αφορά ζωές. Αφορά ανθρώπους. Άρα λοιπόν τι σημαίνει, ότι και οι ρογμές αυτές, οι αστοχές ενδεχομένως που έχουν δημιουργήσει αυτές τις ρογμές, δηλαδή μειώνουν την αντοχή, την αντισεισμικότητα του κτηρίου.
0: Ωραία. Τώρα, από εδώ και πέρα, ποια μπορεί να είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος?
3: Άρα λοιπόν, επιβάλλεται λοιπόν και για την προστασία να γίνει οπωσδήποτε από ειδικούς μηχανικούς προσεισμικός έλεγχος. Αυτόν τον χτύπη υπάρχουν.
0: Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να μένουν μέσα ή είναι επικίνδυνο?
3: Αυτό λοιπόν πρέπει να τους διαβεβαιώσουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει άμεσα, γιατί εδώ κοιτάξτε τι προκύπτει. Οι ενοικιαστές φεύγουν. Απομειούται η αξία του κτηρίου. Από εκεί και πέρα, μια κυρία πήγε και πήρε με δάνειο ένα διαμέρισμα που σήμερα το διαμέρισμα αυτό έχει πρόβλημα. Δηλαδή είναι στον αέρα και το σπίτι της και το δάνειο που έχει πάρει. Για να καταλάβετε λοιπόν ότι δημιουργούνται πλήστα στα προβλήματα. Άρα άμεσα θα πρέπει η πραγματογνωμοσύνη αυτή να προχωρήσει, αλλά εγώ πιστεύω ότι η Αττικό Μετρό έχει προχωρήσει σε μελέτες για να παρακάμψει το σημείο αυτό ή για να δει πώς το διορθώνει. Αυτό λοιπόν δεν είναι ντροπή να βγεις, γιατί στα έργα αυτά συμβαίνουν τέτοια πράγματα.
0: Να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, δεν είναι και τόσο σύνηθες, ξέρετε, το φαινόμενο να παθαίνουν ρηγματώσεις οι πολυκατοικίες. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής ή ο ενοικός μέσα παθαίνει ένα σοκ όταν βλέπει αυτά τα πράγματα. Δεν είναι λογικό, δεν είναι. Φανταστείτε εμείς που τα βλέπουμε, σοκαριζόμαστε.
3: Θέλω να πω λοιπόν, θυμάστε τώρα, έχουμε αντίβλεψη. Να μην τρέχουν οι άνθρωποι τώρα, γιατί λέει βεβαίως και θα πληρώσει η εταιρεία. Βεβαίως και θα αποκαταστήσει έναν αποκαταστήσει αυτό που δεν θα ξανασυμβεί.
0: Όχι να μου έκανε εντύπωση που είπε χθες ο κ. Καρύδης πως υπάρχουν κάποιες πολυκατοικίες, όχι αυτές οι οποίες έχουν υποστεί τις ζημιές στην Κυψέλη, που έχουν σε μόνιμη λειτουργία αντλίες για τα νερά.
3: Για τον υδροφόρο ορίζοντα. Ναι. Είναι λογικό. Υπάρχουν σημεία, ξέρετε, πολλές φορές.
0: Δηλαδή και έχουν συνδέσει τις αντλίες με τα όμβρια ύδατα, με σωλήνες. Με πλαστικούς σωλήνες για να βγάζουν. Περνά νερά λοιπόν από κάτω εκεί. Άρα υπάρχει θέμα. Ναι, και τα βγάζει έξω. Ναι.
3: Άρα εντάξει.
0: Πολυκατοικίες του 50 και του 60 τώρα να φανταστείτε.
3: Μα τι λέτε τώρα. Μα το ίδιο συμβαίνει σε πολλά παλιά. Κοιτάξτε, παιδί. Όταν κάνεις πολλές κατασκευές, πολλές φορές πιέζει το υδροφόρο ορίζοντας και απομακρύνεται σε ορισμένα σημεία. Όμως όταν ξαναμαζευτούν νερά ή οτιδήποτε άλλο, πάλι μπορεί να σου ξαναπροκύψει το θέμα. Άρα λοιπόν εκεί τι κάνεις. Έχεις μια αυτόματη αντλία μέσα προκειμένου να μην φέρνεις κάθε το ζώο να τραβάς.
0: Ναι, αυτόματες αντλίες. Ναι. Με αισθητήρα και μόλις γεμίζει το νερό, ακριβώς.
3: Ναι, άρα θα έπρεπε εκεί, μπορεί, δεν ξέρω ότι αστοχία υπάρχει, να μην λέμε και λόγια του αέρα. Έτσι, γιατί είναι δύσκολο το έργο. Και για να αποκτήσεις ένα τέτοιο πραγματικό έργο όπως είναι το μετρό που διευκολύνει χιλιάδες πολίτες.
0: Δεν το συζητάμε. Είμαστε υπέρ της λειτουργίας και της επέκτασης του μετρό.
3: Ναι, βέβαια θέλω να πω ότι. Και οι πολίτες αυτοί δεν δημιουργήσαν θέματα από τα εξάρια.
0: Ναι.
3: Ευπρεπώς είπανε, κύριοι, δεν μπορούμε να μπαίνουμε στα σπίτια μας, γιατί δεν είναι βέβαιοι.
0: Τώρα, το κλείσαμε το θέμα, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος.
3: Ναι.
0: Να σας ρωτήσουμε τι γίνεται με την εκτός σχεδίου δόμηση, με τους δρόμους και τις αναγνωρίσεις. Έχουμε κανένα νέο? Σε τρία χρόνια είναι η πέμπτη φορά που ρωτάω. Και επίσης με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, υγεία χθείως.
3: Κοιτάξτε, εκεί έχει καθυστερήσει το έργο.
0: Ναι.
3: Δηλαδή η αναγνώριση.
0: Τι θα γίνει, έχετε εικόνα?
3: Η αναγνώριση των οδών δεν μπορεί να έχει τελειώσει. Κακά τα ψέματα. Τι να λέμε τώρα, τι να κάνουμε. Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια ο καθένας έχει πάρει από ένα.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, και σιγά τώρα την ιστορία. Και πληρώνονται καλά. Θα το κλείσουμε το θέμα αυτό. Εκεί χρειάζεται.
0: Τι λένε από την κυβέρνηση, για πείτε μας, εσείς είστε
3: κυβερνητικός βουλευτής. Δεν λέει αυτή τη στιγμή. Έχει καινούργια υπουργός, έφυγε ο συγχωρεμένος ο Νίκος, που ήταν εξαιρετικός. Από εκεί πέρα δεν γνωρίζω, αλλά πιστεύω ότι αυτό επιταχύνεται.
0: Ναι.
3: Διότι μην ξεχνάτε πόσα προβλήματα δημιουργήθηκαν για την αρτιότητα των οικοπαίδων, πόσες περιουσίες μείνανε στον αέρα.
0: Ναι, ναι.
3: Άρα λοιπόν πρέπει να γνωρίζουμε επιτέλους, αφού όλα αυτά γίνονται πλέον ηλεκτρονικά, ψηφιακά, να ξέρουμε ποιοι είναι οι δρόμοι, ποια είναι η αρτιότητα των ακινήτων. Δεν λοιπόν, θα το ξέρουμε.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Την καλημέρα μας. Έχετε την καλημέρα και από τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, μας ακούει φανατικά. Τον πρόεδρο του Άθλους. Ήρωας.
3: Είναι θρύλος. Μάλιστα κάνανε και την εξομοίωση με την ιστορία για εκείνον τον τύπο, τον Ιταλό που γίνεται στο, για εκείνο το φόνο, για την διπλή δολοφονία. Δεν ξέρω τι είναι, η μητέρα.
0: Την καλημέρα μου.
3: Καλημέρα.
0: Καλή να είστε καλά. Λοιπόν, πολλά μηνύματα και από το φίλο του Βαγγέλη και από τον Κωνσταντίνο. Το φίλο του και από τον κύριο Ζαχαριουδάκη τον αγρονόμο και από το φίλο τον Ανδροκλή και από τον Φίλιππο και από τον Κωνσταντίνο και από τον αγαπητό Δημήτρη τον Καραντώνη, τον μηχανολόγο μηχανικό και από την αγαπητή και από τον αγαπητό Αλέξανδρο τον Χατζηδάκη και από τον Αντώνη τον Μιαούλη και από τον Δημήτρη, από τον Βασιλικό Χαλκίδας και από τον Τένι το φίλο τον Ακροατή και από τον Γιάννη. Λοιπόν, θα τα διαβάσω όλα αυτά αναλυτικά σε λίγο για να έχουμε και μια επικοινωνία μαζί που είναι απαραίτητη. Και αυτή η επικοινωνία είναι που αναδεικνύει το ραδιόφωνο, φίλες και φίλοι, στο πιο διαδραστικό και δυνατό παρεμβατικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη τουλάχιστον. Δώστε μου 3-4 λεπτά να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ, αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι σου.
6: Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Ω, φτάσαμε.
9: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή του Ξερόκαμπου στη Σιτία της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ ήχησε το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πρώτον πυλών ο πρώτος μεγακαύσωνας του καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν για 7η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Το Ιράν ως απάντηση εξαπέλυσε επιθέσεις σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του Ιουλίου από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά και τους δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Περισσότερα στο real.gr.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 24 στην Αλεξανδρούπολη και 27 στο Ηράκλειο Κρήτης.
19: Μιντέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί 1 κιλό 20% φθηνότερα 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,04 €. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και σήμερα μέχρι τις 11 θα πάμε, 8-11 το Σαββατοκύριακο και αύριο και την επόμενη εβδομάδα. Και όλο τον Αύγουστο με όποιον συνάδελφο με αντικαταστήσει. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Και η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει γενικά στα δικά σας μηνύματα. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Στούντιο@realfm.gr.

σε όλους με τη ζέστη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Κοίτα, μέχρι τώρα μας έχει πάει καλά εδώ στην Ελλάδα. Σε αντίθεση με αυτό που γίνεται από τον Ιούνιο στην Ευρώπη, την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Θα μας τα πει και ο κ. Καντερέση στη συνέχεια. Τώρα, Τρίτη, Τετάρτη λέει θα έχει 40, στο κέντρο της Αθήνας 40. Θα έχει όμως και ένα ελαφρύ βορειαδάκι. Για να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Εντάξει, καλοκαίρι χωρίς καύσωνα στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο να γίνει, να υπάρξει. Μέχρι τώρα πάντως μας έχει πάει καλά, εκτιμώ εγώ. Θα μας τα πει αργότερα ο κ. Καντερές. Κι όμως ύστερα από ό,τι πάθαμε, οι συνταξιούχοι εργαζόμενοι, οι νόμοι Κατρούγκαλου, ο υποκατώτατος μισθός και τα ρέστα, δυστυχώς ξεχνά ο Έλληνας Γιάννη. Η πολιτική είναι η εικόνα των πολιτών, αυτοί μας αξίζουν, γράφει ο φίλος ο Αντώνης Μιαούλης. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ για την παρέα σας. Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση θα μειώσει κατά πολύ την ηχορύπανση. Συμφωνώ μαζί σου, Αλέξανδρε. Η αλλαγή με τα λεωφορεία είναι εμφανέστατη. Θα σας παρακαλούσα να καλέσετε κάποιον από το Δήμο της Αθήνας για την κατάσταση των διατηρητών και των νεοκλασικών κτηρίων που πολλά είναι έτοιμα προς κατάρρευση. Οι Ευρωπαίοι αναδεικνύουν την περιουσία τους, εμείς την αφήνουμε να καταστραφεί. Έχεις δίκιο, Αλέξανδρε, γιατί πάρα πολύ. Κληρονόμοι έχουν μπλέξει με την ιστορία αυτή και δεν μπορούν να ανακατασκευαστούν ή να αναπαλαιωθούν τα κοσμήματα αυτά, γιατί είναι αρχιτεκτονικά κοσμήματα ορισμένα νεοκλασικά, τα οποία δυστυχώς βρίσκονται υπό κατάρρευση. Θα καλέσω τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τις επόμενες μέρες να μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε όλους τους ακροατές, ταξιδευτές, εργαζόμενους και λουόμενους. Είσαι απολαυστικός όσο και η Αργεντινή του Μέση. Καλή εκπομπή. Ένα σχόλιο για την πολιτική επικαιρότητα από το φίλο το Δημήτρη Καραντώνη, μηχανολόγο μηχανικό από την Άουσα. Η αντιπολίτευση, η αξιωματική, το Πασόκ δηλαδή, που καταφέρνει να παραμένει μη πιστική με τον πρόεδρό της, να μην πείθει ως εναλλακτική λύση διακυβέρνησης. Και για τον ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς, που τροφοδοτεί την επικαιρότητα με ειδήσεις lifestyle, που πήγαινε, έλα, ποιος φεύγει και πού πάει. Με όλα αυτά, η κυβέρνηση δεν νιώθει πίεση για να βελτιώσει την αποδοσή της με τα κύρια προβλήματα του τόπου μας. Στεγαστικό και ακρίβεια. Με αγάπη, καλή συνέχεια σε όλους. Να είσαι καλά, αγαπητέ Δημήτρη. Κοίταξε, γενικότερα για αυτό το οποίο συμβαίνει, ο καθένας έχει τις ευθύνες του. Η κυβέρνηση τις δικές της, αλλά και η αντιπολίτευση τις δικές της. Ενώ γιατί δεν παρουσιάζει μια ενιαία, αξιόπιστη, εναλλακτική πρόταση. Το ερώτημα του Κωνσταντίνου το μετέφερα. Καλημέρα στον Ανδροκλή, καλημέρα στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη. Θυμάμαι πολύ έντονα το σεισμό του 99 και τα αμέτρητα κτίρια που είχαν χαρακτηριστεί κίτρινα ή ακόμη και κόκκινα. Πολλά από αυτά παραμένουν μέχρι σήμερα στη θέση τους. Αναρωτιέμαι πόσα επισκευάστηκαν πραγματικά, πόσα ελέγχθηκαν ξανά και πόσα αποκαταστάθηκαν ουσιαστικά. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δοθούν επίσημα στοιχεία για την πορεία όλων αυτών των κτηρίων, γράφει ο φίλος ο κύριος Ζαχαριουδάκης. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Βαγγέλη, που θυμάται μια συζήτηση που έγινε για τους αστυνομικούς την προηγούμενη εβδομάδα στην Αγγλία. Ποιος το θυμάται αυτό, ρε Δημήτρη? Μόνο, ρε Βαγγέλη, μόνο εσύ. Από άρθρο του BBC αναφέρει ότι οι επισκέπτες συχνά εκπλήσονται για το γεγονός ότι οι αστυνομικοί δεν φέρουν πυροβόλα όπλα. Έχει ανοίξει ένα θέμα ο Βαγγέλης. Πραγματικά δηλαδή δεν ασχολείται κανείς με το θέμα αυτό και επανέρχεται. Να επαναλάβω, Βαγγέλη, αυτό το οποίο είπα και την προηγούμενη φορά. Πράγματι υπάρχουν σώματα της αγγλικής αστυνομίας που δεν φέρουν όπλα. Φέρουν όμως κάτι γκλόμπ, ένα μέτρο το καθένα, ξέρεις. Οι υπείς αστυνομικοί, και υπάρχουν πολλά περιστατικά που έχουν σκοτώσει, δολοφονήσει πολίτες και κυρίως διαδηλωτές. Υπάρχουν όμως και κάποια σώματα της αγγλικής αστυνομίας που φέρουν κανονικότατα και με τον νόμο πυροβόλα όπλα. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικά σώματα μέσα στην αγγλική αστυνομία και το κάθε σώμα χρησιμοποιείται αναλόγως την περίσταση. Άρα λοιπόν δεν ισχύει το ότι κανένας αστυνομικός δεν φέρει πυροβόλο όπλο στην Αγγλία. Υπάρχουν ειδικά σώματα που φέρνουν πυροβόλα όπλα στην Βρετανική αστυνομία. Και στην Αγγλία και στην Ουαλία και στη Σκωτία και στη Βόρεια Ιρλανδία. Σωστή η παρατήρησή σου όσον αφορά τα υπόλοιπα. Καλημέρα, καλά, όποιος έχει ζήσει εκδηλώσεις κυρίως στο Λονδίνο αλλά και στο Μάντσεστερ και το Λίβερπουλ με τους Άγγλους αστυνομικούς με αυτά τα δίμετρα γκλόμπ πάνω στα άλογα, καταλαβαίνει τι σημαίνει ξύλο. Ειδικά σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, όποιος θα έχει ζήσει, έχει πάει στην Αγγλία με ελληνική ομάδα ως φίλαθλος, καταλαβαίνει τι σημαίνει άγριο ξύλο. Έχουν σκοτωθεί άνθρωποι, έχουν δολοφονηθεί από Άγγλους αστυνομικούς με χτυπήματα από γκλόμπ στο κεφάλι. Στο λέγει η καρδιά μου. Αλλά γενικώς υπάρχει μια αρχή σε όλες τις πολιτείες του κόσμου. Δεν γίνεται η αστυνομία να μην έχει όπλα. Τουλάχιστον κάποια τμήματα της αστυνομίας να μην υπάρχουν όπλα. Γιατί στην περίπτωση που σου βγάλει ο εγκληματίας, ο κακοποιός, ο όπλο, εσύ πώς θα τον αντιμετωπίσεις? Με σφεντώνες. Άρα λοιπόν δεν ισχύει το ότι δεν υπάρχει όπλο. Σε κάποια τμήματα της αγγλικής αστυνομίας πράγματι η αστυνομία δεν έχει όπλα. Όπως και εδώ υπάρχουν τμήματα της ελληνικής αστυνομίας που δεν φέρουν πάντα οπλισμό. Καλημέρα στον Γιώργο από τα Χανιά.

0: Καλημέρα, Γιάννη. Επειδή αναφερθήκαμε στο θέμα των εκτός σχεδίου περιοχών και των δικαιωμάτων δόμησης αυτές, καλό θα είναι να αφιερώσουμε 20-30 λεπτά ώστε να δοθεί στην κοινωνία το δικαίωμα να καταλάβει τι συμβαίνει. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη που μου λέει: Γιάννη, σε ορισμένα λεωφορεία η καθαριότητα αγνοείται. Κρίμα και είναι ορισμένα λεωφορεία εξαιρετικά. Ηλεκτροκίνητα, ολοκένουργια και θα έπρεπε να είναι πεντακάθαρα. Καλημέρα στον αγαπητό καπετάνιο, τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Αγαπητέ Γιάννη, μιας και άλλο ένα δεκάμινο μπαρκό φτάνει μπάρκο στο τέλος του, θέλω να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για την πολύτιμη συντροφιά σου σε όλους αυτούς τους 10 μήνες μέσα στους ωκεανούς που ταξίδευα εγώ και οι ναύτες. Να ξέρεις, ταξιδεύεις και εσύ μαζί μας και φυσικά μας κρατάς ενήμερους και κάνεις την απουσία της πατρίδας πιο υποφερτή. Ένα πέρασμα του καναλιού του Παναμά έμεινε και μετά θα τα λέμε τον Αύγουστο από τα Πάτρια Εδάφη. Μου στέλνει εδώ το στίγμα του φίλος ο καπετάν Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Είναι στο Βόρειο Ειρηνικό αυτή τη στιγμή. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα στο φίλο το Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι, καλημέρα στον άλλο φίλο τον Ιωάννη, θα διαβάσω σε λίγο τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα από το Βόλο, καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή, καλημέρα και στον αγαπητό Μενέλαο. Να ανοίξουμε μια παρένθεση, καλημερίζοντας την Μαργαρίτα Κάρδαρη, την καλή φίλη. Καλημέρα Μαργαρίτα.
1: Γιάννη μου, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα Μαργαρίτα, να είσαι καλά και καλό Σαββατοκύριακο. Σενάρια για 13η σύνταξη στο Νοέμβριο. Μπορείς να μας κάνεις μια γρήγορη κοστολόγηση, αλλά και κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι εφικτό.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσιεύματα που τα κρίνουμε πολύ σοβαρά, το Οικονομικό Επιτελείο στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έχει πάρει φωτιά σε σχέση με το να μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις, κάποια σενάρια για ελάφρυνση των συνταξιούχων, ακόμα παραπέρα πέρα από τα μέτρα που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα λόγω της ακρίβειας, τα οποία θα ανακοινώσει ο κ. Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και θα έχουν εφαρμογή από τον καινούριο έτος. Ένα λοιπόν σενάριο σοβαρό αναφέρεται στη 13η σύνταξη. Ουσιαστικά το επικρατέστερο είναι ότι αυτό το 300 που θα πάρουν τον Νοέμβριο οι συνταξιούχοι και που έχει μόνιμη βάση θα φτάσει στο ύψος μιας εθνικής σύνταξης που είναι σήμερα 446,87 ευρώ. Mm-hmm. Και αυτό ουσιαστικά θα είναι σαν να αντικαθιστά μία 13η σύνταξη, δηλαδή ένα δώρο Χριστουγέννων. Μάλιστα. Όπως το λέγαμε παλιά στους συνταξιούχους. Τα άλλα σενάρια τα βλέπω πολύ μακρινά και καθόλου εφικτά. Είναι να είναι μία ολόκληρη σύνταξη κτλ.
0: Μάλιστα. Τώρα, διαβάζω δημοσιεύματα για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. Δεν είναι επίσημη τοποθέτηση της κυβέρνησης, αλλά είναι σενάρια τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας κυρίως από το Υπουργείο Οικονομικών. Τι βλέπεις εσύ να συμβεί, πώς το βλέπεις να εξελίσσεται το θέμα?
1: Πολύ σωστά το ξεχωρίζεις ότι είναι σενάρια, γιατί έχουν ξαναϋποθεί και έχουν ξαναγραφεί, αλλά δεν τα είδαμε στην πράξη. Η εισφορά αλληλεγγύης είναι ένας φόρος τον οποίο πληρώνουν οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις, κύριες πάνω από 1.400 μεικτά και επικουρικές πάνω από 300. Θα είναι μια σημαντική ελάφρυνση γιατί αφορά την πρώτη κατηγορία των κύριων πάνω από 400.000 συνταξιούχους, τη δεύτερη κατηγορία των επικουρικών πάνω από 250.000 συνταξιούχους. Θα έχουν μια ωφέλεια πάνω από 100 ευρώ το μήνα στη σύνταξή τους αν αυτή η εισφορά καταργηθεί. Θα δούμε αν θα γίνει στην πράξη, έστω και μείωση των ποσοστών να είχαμε που κυμαίνονται από 3 έως 14% οι κρατήσεις πάνω σε αυτές τις συντάξεις. Έστω και μείωση των ποσοστών θα ήταν μια ελάφρυνση. Συζητιέται ακόμα και η κατάργηση της εισφοράς ασθένειας στις επικουρικές συντάξεις και είναι δίκαιο γιατί την πληρώνουν δύο φορές και στην κύρια και στην επικουρική.
0: Θα έχει ενδιαφέρον φέτος η άνοδος του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και όχι μόνο επειδή κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πολύ κοντά από εκείνο το σημείο και μετά οι εκλογές, αλλά και γιατί κατά πόσο υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα να επιστραφούν ποσά και χρήματα τα οποία είχαν περικοπεί την περίοδο των μνημονίων. Να είσαι καλά, Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα τα πούμε και το επόμενο Σαββατοκύριακο ή ξεκινάει η περίοδο των διακοπών.
1: Ακόμη.
0: Κανονικότατα.
1: Ακόμη.
0: Να είσαι καλά. Βεβαίως. Με μεγάλη χαρά.
1: Ευχαριστώ
0: καλημέρα,
1: πολύ.
0: Μαργαρίτα.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Έχω μερικά μηνύματα να διαβάσω. Να τα διαβάσουμε μετά, να πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δώστε μου δύο λεπτά και επιστρέφω.
2: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και αποφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mood Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Καλημέρα φίλες και φίλοι, χαμός από μηνύματα. Είτε έχετε φύγει είτε όχι, έχετε διάθεση συμμετοχής. Καλημέρα στον κύριο Χατζηγιάννη που σχολιάζει αυτό το οποίο λέγαμε πριν σχετικά με τους Βρετανούς και τους αστυνομικούς. Υπάρχουν κάποιοι Βρετανοί αστυνομικοί και είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι πράγματι, κύριε Παπαγιάννη, δεν φέρουν όπλα. Όμως υπάρχουν ειδικές ομάδες, εκπαιδευμένοι αστυνομικοί, οι οποίοι φέρουν πυροβόλα όπλα. Άρα δεν ισχύει το ότι κανένας Άγγλος αστυνομικός δεν φέρει όπλα. Αυτοί οι οποίοι δεν φέρουν όπλα κυκλοφορούν με τεράστια γκλομπ και συσκευές εκένωσης τέιζερ. Μπορεί να μην φέρουν δηλαδή πυροβόλο όπλο, αλλά έχουν άλλα όπλα στη διάθεσή τους στην περίπτωση που δεχθούν επίθεση. Και βέβαια είναι και οι πίσω αστυνομικοί, τα ξέρετε, φαντάζομαι έχετε επισκεφθεί όσοι έχετε επισκεφθεί την Βρετανία, έχετε δει τι ξύλο ρίχνουν οι Βρετανοί αστυνομικοί στους διαδηλωτές ή σε ορισμένους διαδηλωτές. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. 7 χρόνια μας κοροϊδεύουν, κύριε Παπαγιάννη, με τα πολυοδομικά, κτηματολόγια και πολλά άλλα και δυστυχώς δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Δεν μπορούν να τους βάλουν ρήτρες στη σύμβαση. Επίσης, κανένας δεν λέει ότι έχουν πάει συμβάσεις με απευθείας ανάθεση. Η ψηφιοποίηση έχει βοηθήσει, μπορώ να πω, αλλά δεν θα λυθούν τα χρόνια προβλήματα. Ακόμα και οι βουλευτές της κυβέρνησης θα έπρεπε να τους κράζουν όλη μέρα, να διαμαρτύρονται, αλλά είπαμε, πρέπει να είναι και αυτοί μπετόν αρμέ. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Καλημέρα στον Ιωάννη που έχει την τύχη να είναι αδελφός ενός ανθρώπου ο οποίος ασχολήθηκε χρόνια με τη σπηλεολογία και γενικά με τη μελέτη υπόγειων στοών. Αυτό που δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος είναι πως όλη η Αθήνα από κάτω είναι γεμάτη υπόγεια από τα μάκια και κοιλώτες που κάποια τα γνωρίζουμε και κάποια όχι. Παραδείγματος χάρη, το πιο γνωστό είναι το ποτάμι του Ιριδανού, το οποίο διασώθηκε λόγω των αρχαίων του κεραμικού. Αν αξιοποιούνταν αυτά τα υπόγεια ύδατα, πιθανό να μην υπήρχε καν θέμα λειψιδρία στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με την παλαιότητα των περισσότερων κτηρίων που δεν συντηρούνται για ευνόητους λόγους. Καταλαβαίνετε ότι σε περίπτωση σεισμού η καταστροφή, οι καταστροφές θα είναι βιβλικές. Καλώς ή κακώς οι πολυκατοικίες έχουν ημερομηνία λήξεως και χρειάζονται συντήρηση. Με δεδομένο το γεγονός της ανεπαρκούς λειτουργίας των μηχανισμών πρόληψης αυτού του κράτους, καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να συμβεί ο Θεός βοηθός. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, Ιωάννη, και σε ευχαριστούμε πολύ και για τις πληροφορίες και για τις γνώσεις. Καλημέρα στον Κώστα που διαμαρτύρεται και έχει δίκιο, έχουν μειωθεί τρομερά οι γεννήσεις στο πρώτο εξάμεινο του 26. Πρέπει η κυβέρνηση να επανεξετάσει όλο το νομοθετικό πλαίσιο που μειώνει τις γεννήσεις, όπως άδειες, μισθοί, συντάξεις, σταθμοί, παρενοχλήσεις κτλ. Κτλ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Κιμιονί, το δικηγόρο, που μου γράφει ότι τα δικαστικά σοου καλά κρατούν. Αλλά η πολύ σοβαρή υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΕΣΕ και των διαβόητων σεμιναρίων, τι έγινε? Η ποινική δίωξη που βρίσκεται, όσο ο κύριος Παναγόπουλος ηγείται του αδιάφθορου συνδικαλιστικού κινήματος, τι συμβαίνει? Νομίζω ότι έχει φύγει από τους οικονομικούς εισαγγελείς η υπόθεση αυτή και έχει πάει στην τακτική δικαιοσύνη. Θα το ψάξω και θα σας πω. Λοιπόν, ένα ακόμα μήνυμα από το Μενέλαο πριν πάμε στα υπόλοιπα και να ακούσουμε τον κύριο Καντερέ που περιμένει υπομονετικά στη γραμμή. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Απορώ, ορισμένοι αριστεροί στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν μείνει τρεις και ο Κούκος. Δεν έμεινε και πάλι τσακώνονται μεταξύ τους. Είναι πραγματικά πολύ λυπηρό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται το 18% να θέλει να μας ξανακυβερνήσει. Ένα παρόμοιο κόμμα δεν βλέπουν τι κρυβόταν από κάτω και ποιος ξέρει τι άλλο θα μάθουμε ακόμα. Προφανώς έχουν παροπίδες ορισμένοι από τους φίλους αυτούς ή απλά δεν έχουν άλλη αριστερή επιλογή. Καλημέρα και στον Γιώργο που στέλνει την καλημέρα του από την όμορφη Χαλκιδική μετά από σειρά ετών, ο Γιώργος ο Βογιατζής, ο φίλος. Που υπάρχει εκμετάλλευση τουριστών από πέρσι, ειδικά στο πρώτο πόδι, έχουμε γεμίσει με Βαλκάνιους, Γιάννη, που δεν αφήνουν χρήματα στις τουριστικές επιχειρήσεις, βρωμίζουν και τη βγάζουν όλη μέρα με μπύρες, από τα mini market, όποιες περιοχές θέλουν να καταντήσουν έτσι, ας συνεχίσουν την εσχροκέρδια και θα βλέπουν ποιοτικό τουρισμό με το κιάλι. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Είναι μεγάλο το πρόβλημα στη Βόρεια Ελλάδα, Γιώργο μου, το έχουν μεταφέρει και άλλοι φίλοι ακροατές. Και ξέρεις, όλοι αυτοί οι τουρίστες που έρχονται με μπύρες και τη βγάζουν όλη μέρα με 2-3 τη λιχτά από τα σουβλατζίδικα της περιοχής, μένουν σε Airbnb. Γι' αυτό το λόγο, για να υπάρχει μικρότερη δαπάνη δηλαδή, κατά κεφαλήν, στο μέσο τουρίστα που έρχεται εδώ στη χώρα μας. Λοιπόν, ο Νίκος Καντερές, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
3: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και στους ακροατές.
2: Για πείτε μας τα νέα του Σαββατοκύριακου και της επόμενης εβδομάδας.
3: Λοιπόν, άρχισε ήδη η πρώτη θερμή εισβολή. Ήδη χθες είχαμε 39 βαθμούς στις Σέρες και στο Λεωνίδη 39,5 πάει για 40 και 38 βαθμούς και στη Λαμία και στο Πολύκαστρο και σε άλλες βέβαια περιοχές του, του δικτύου Μετεώ. Σήμερα λοιπόν θα πάνε περισσότερο αυτή η θερμή εισβολή και περισσότερο θα έλεγα την Κυριακή και την Δευτέρα. Εκεί λοιπόν θα ανέβει η θερμοκρασία, θα φτάσει 38, 39 και 40 και να δούμε κάτι παραπάνω. Είναι γεγονός όμως ότι αυτή η θερμή εισβολή είναι η πρώτη του φετινού καλοκαιριού. Θα κρατήσει και την Τρίτη, για να φύγει σιγά σιγά την Τετάρτη. Και θα έλεγα μάλιστα Δευτέρα και Τρίτη θα έχουμε και σκόνια από τη Βόρεια Αφρική, αλλά αυτό το μείγμα θα φανεί ακόμα περισσότερο.
2: Ναι.
3: Εν πάση περιπτώσει, οι θερμοκρασίες οι οποίες είναι αντιμετωπίσιμες και δεν είναι και η πρώτη φορά. Και ο κίνδυνος για τις πυρκαγιές και την επέκταση, αυτός είναι, επαναλαμβάνω, ναι, ο κίνδυνος που υπάρχει γι' αυτό το
2: μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία από εβδομάδα, δηλαδή μέχρι στην κεντρική και νότια Ελλάδα, στο Λεκανοπέδιο, τι θερμοκρασίες έχουμε.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, ακριβή τιμή δεν μπορώ να δώσω. Για να λέμε τα πράγματα έτσι να στηριζόμαστε κάπου, να πετάμε θερμοκρασίες για εντυπωσιακό είναι εύκολο. Όταν γίνουν, κύριε Παπαγιάννη, να διαβολίζει για να δούμε πώς ακριβώς είναι η ατμόσφαιρα πάνω.
2: Εντάξει, okay, μια γενική πρόγνωση δώστε μας. Λοιπόν, πού θα φτάσει η θερμοκρασία.
3: Θα δώσω. Λοιπόν, θα χτυπήσει και 41 και 42 βαθμούς. Περιοχές είναι η Θεσσαλία, είναι η Κεντρική Μακεδονία, είναι η Ανατολική και η Δυτική Πελοπόννησος. Περιοχές οι οποίες αφήνουν να τα χτυπήσει 38-39 βαθμούς. Είναι γεγονός ότι.
2: Ποια θα είναι η χειρότερη μέρα για τη χώρα όσον αφορά τι θερμοκρασίες.
3: Εγώ νομίζω η Δευτέρα και η Τρίτη θα είναι η χειρότερη. Γιατί θα ανέβουν και οι ελάχιστα. Από εκεί και πέρα δείχνει ότι η άλλη εβδομάδα θα είναι εντελώς διαφορετική. Θα έχουμε Τετάρτη, κυρίως Πέμπτη Παρασκευή. Κατακόρυφη θα λέγαμε αυτό η θερμοκρασία των 8 και 10 βαθμών. Mm-hmm. Επίσης στη Βόρεια Ελλάδα και Τρίτη και Τετάρτη θα έχουμε και βροχή μπουρίνια. Και ακόμη προβλέπω ακόμα και την Παρασκευή που έρχεται να έχουμε βροχή καταιγίδα ακόμα και σε λεκανοπέδες αστικές.
2: Εντάξει, μέχρι τώρα καλά μας έχει πάει, κύριε Καντερέ. Δεν μπορώ να πω ότι. Πολύ καλά. Εδώ βλέπουμε θερμοκρασίες στο Βέλγιο και τη Γερμανία που είναι τρομακτικές και με τα επίπεδα υγρασίας που υπάρχουν εκεί, έτσι.
3: Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που φοράτε την αρχή, ούτε Ελλήνια για μας δεν πρέπει να μας απασχολεί τουλάχιστον στην τερμή του φάση.
2: Ναι, τώρα τι να πω. Μπορεί να έχουμε το βαρύ καλοκαίρι με καύσωνες τον Αύγουστο ή ακόμα και το Σεπτέμβριο.
3: Οι πρώτες ημέρες του Αυγούστου δείχνουν να έχουμε κάποια τερμή εισβολή, αλλά από τώρα να περιορίσουμε πόσο και πόσο
2: είναι.
3: Νομίζω ότι καλά μας πάει και ως
2: να μια χαρά. Να πούμε και ευχαριστώ. Να λέμε και κανένα ευχαριστώ στον καλό Θεό. Να είστε καλά, κύριε Καντερέ.
3: Καλημέρα
2: μας, να είστε καλά. Με ρωτάει η Ιφηγένεια αν αυτές οι αυξήσεις θα δοθούν σε όλους τους συνταξιούχους. Ναι, με ενημερώνει η Μαργαρίτα ότι θα την πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι, η Ιφηγένεια. Ωραίο μήνυμα από το φίλο τον. Για μισό λεπτό, δεν το διάβασα. Τον Κωνσταντίνο. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα, Γιάννη. Ετοιμάζουμε βαλίτσες με το κορίτσι μου, ερχόμαστε στην πατρίδα. Ο γιος μας παίρνει το πτυχίο του μεθαύριο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και είμαστε μέσα στην τρελή χαρά. Πατρίδα, πτυχίο, διακοπές, υγεία. Ευχαριστώ το Θεό μέσα από την καρδιά μου και εύχομαι σε όλους χαρές στη ζωή τους. Επιτέλους και ένας φίλος ακροατής που λέει και δόξα το Θεό. Ευχαριστεί το Θεό. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, να χαίρεσαι την οικογένεια και καλή σταδιοδρομία στο γιο σου. Τα καλύτερα σου εύχομαι από εδώ και πέρα στη ζωή σου και στην οικογένειά σου. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Τζελεκίδη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Η δουλειά μου είναι αυτοκινητιστής. Πηγαίνω και ταξιδεύω χρόνια σε όλη την Ευρώπη. Ένα έχω να σας πω. Στην Ελλάδα έχουμε με διαφορά την πιο soft αστυνομία από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Εξαρτάται, μου λες, εξαρτάται. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Σωτήρη. Καλημέρα, Γιάννη. Πέραν του τραγικού για τους ιδιοκτήτες του διαμερίσματος της πολυκατοικίας στην Κυψέλη, αναφέρεται ο φίλος ο Σωτήρης από την Αμοργό, τα φιλιά μας στην Αμοργό, Σωτήρη. Εγώ το βρίσκω και μια ευκαιρία, αφού αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες, να πέσουν αυτές τις πολυκατοικίες και να δημιουργηθούν πάρκα. Ξέρεις τι γίνεται, Σωτήρη. Αυτές οι πολυκατοικίες δεν είναι η μία δίπλα στην άλλη. Είναι σε διαφορετικά σημεία, σημεία της πυκνοκατοικημένης Κυψέλης. Δηλαδή, για να δημιουργήσεις πάρκα σε ένα τόσο πυκνοκατοικημένο σημείο στο κέντρο της Αθήνας, όπως είναι η Κυψέλη, με πολυκατοικίες του 60, του 50, του 60 και του 70, πρέπει να ρίξεις καμιά πενταριά πολυκατοικίες μαζί. Δεν είναι κάτι εφικτό, δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Το θέμα είναι να σωθούν οι πολυκατοικίες και τα διαμερίσματα των ανθρώπων, να υπάρξει απόλυτα επιστημονική επιβεβαίωση ότι τα κτίρια δεν διατρέχουν κίνδυνο, να μην συμβεί ό,τι συνέβη δηλαδή στα Πετράλωνα, και βέβαια και να αποκατασταθούν οι ζημιές εφόσον είναι επιφανειακές και όχι κάτι σημαντικό, δεν είναι ζημιές εδώ.
4: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
5: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
6: Αν ψήνω, με λέει. Θες
5: να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
6: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
5: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
6: Τι ερώτηση.
5: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
6: Αυτό ξαναπες.
5: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
7: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
9: Real FM. Η ώρα είναι 9.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση και αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Ξερόκαμπου στον Δήμο Σιτίας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Περισσότερα στο enikos.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Συνεχίζεται και σήμερα το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του καλοκαιριού. Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, από το οποίο χθες αναχώρησαν 57 πλοία και σκάφη. Συνολικά εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τρίμερο. Πρώτον πυλών, ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν για 7η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Ως απάντηση, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αεροπορικής βάσης στο Μπαχρέιν. Ταυτόχρονα, οι φρούροι της Επανάστασης γνωστοποίησαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στο Κουβέιτ. Στη Βουλή αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με μοναδική υποψήφια τη Ρένα Δούρου. Περισσότερες από 200 δασικές πυρκαγιές εξακολουθούν να μένονται εκτός ελέγχου στον Καναδά, με την κατάσταση να είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη στην επαρχία Οντάριο, όπου οι φλόγες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές και οι καπνοί έχουν επιβαρύνει την ατμόσφαιρα σε μεγάλες περιοχές του Καναδά και των βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών.
18: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
19: Real Sports.
13: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Δύο αργυρά μετάλλια για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 18 ετών που γίνεται στο Ριέτι της Ιταλίας. Τα κατέκτησαν η Αντωνία Αντωνάτου στα 100 μέτρα με 11 δευτερόλεπτα και 46 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ και ο Πέτρος Κασαβίτα στην σφυροβολία με βολή στα 75 μέτρα και 24 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό καλοκαίρι. Ομαλοποιήθηκαν τα πράγματα στο λιμάνι του Πειραιά. Νωρίτερα, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε αρκετή κίνηση. Φεύγουν χιλιάδες αδειούχοι του Ιουλίου ή και για διημεράκι, τριμεράκι κάποιες φίλες ακροάτες και ακροατές. Είχε αρκετή κίνηση, ως μπουτιλιάρισμα θα έλεγα, νωρίς το πρωί πριν αναχωρήσουν τα πλοία για Κυκλάδες. Βλέπω ότι τώρα είναι ομαλοποιημένα τα πράγματα. Έχει κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά όχι όσο το πρωί. Πάντως, να το ξέρετε και για αύριο, φαντάζομαι το ξέρετε καλύτερα από εμένα, επειδή και αύριο θα φύγει πολλής κόσμος, να φύγετε αρκετά νωρίτερα. Και αύριο, Κυριακή, θα παρουσιαστεί σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα. Είναι έτσι οι δρόμοι πέριξ του λιμανιού του Πειραιά που δημιουργούν πάντα πρόβλημα όταν είναι μαζική η φυγή των φύλων επιβατών. Και σήμερα το βράδυ προς Κρήτη αναμένεται, είναι 100% οι πληρότητες των πλοίων. Βράδυ φεύγουν τα πλοία για Ηράκλειο, Χανιά και Άγιο Νικόλαο. Σήμερα θα έχουμε και εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο, φίλες και φίλοι. Θα μας τα πει στη συνέχεια ο Γιάννης Τσακίρης. Κρίσιμη συνεδρίαση στον ΣΥΡΙΖΑ. Συνεδρίαση από την οποία θα αναδειχθεί ο επικεφαλής, ας το πούμε, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όχι του ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στις 9 άνοιξαν οι κάλπες. Θα ψηφίσουν οι βουλευτές, αυτοί οι λίγοι βουλευτές που έχουν απομείνει. Έχουμε μπερδευτεί πώς έχουν απομείνει τώρα, 12, 11, 13. Κάθε μέρα φεύγουν και 3-4. Οι πιο έξυπνοι δεν παρετούνται, όπως βλέπετε. Κρατάνε τη βουλευτική έδρα, σου λέει ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Τώρα, όλοι αυτοί που έχουν φύγει, θα τους πάρει στο νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας? Εγώ πολύ αμφιβάλλω. Και αν τους πάρει, με την έννοια ότι θα στηρίξουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πολύ αμφιβάλλω αν θα αξιοποιηθούν στις λίστες του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά τα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στα νέα για τη Μαρφίν. Δεμένη υπόθεση. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεκαθαρίζει ότι η έρευνα για να αποδοθεί η δικαιοσύνη δεν χρειάζεται κανένα mail. Παραμένουν ακόμη αταυτοποίητοι δράστες και θα συλληφθούν. Το μήνυμα του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη είναι ότι όσοι είναι αταυτοποίητοι μετά από 16 χρόνια μετά τη δολοφονική επίθεση στην τράπεζα Μαρφίν θα ταυτοποιηθούν και θα συλληφθούν όλοι. Για να δούμε. Σταθμός για την αντεπίθεση του εργατικού λαϊκού κινήματος, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Κεφάλαιο κυβέρνηση, αστικά κόμματα να βρουν απέναντί του στον πραγματικό του αντίπαλο. Είναι το κεντρικό πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Πολώνει το κλίμα και πάει σε εκλογές. Ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να στήσει κάλπες πριν ξεκινήσει η θύελλα από τις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Το δικό μου ρεπορτάζ άλλο λέει. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι θα πάρει τις αποφάσεις ο Πρωθυπουργός μετά τον 15 Αύγουστο και εκεί θα αποφασίσει αν τελικά θα πάει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές ή αν θα εξαντλήσει την τετραετία. Πολλοί παράγοντες θα παίξουν ρόλο, οι κυλιόμενες έρευνες που θα παραγγείλει για να δει πού ακριβώς κινούνται τα πράγματα και τι συμβαίνει με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, οι διεθνείς εξελίξεις, πώς θα κυλήσουν τα πράγματα στον Περσικό κόλπο και τι θα γίνει με τις τιμές στην ενέργεια, ο τρόπος που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την ακρίβεια θα έχει αποτέλεσμα ή όχι, και αυτό θα παίξει ρόλο, και γενικότερα μια σειρά από θέματα που καθορίζουν σε εκλογικό βαθμό πάντα τις κάλπες. Και αυτά δεν είναι άλλα από την καθημερινότητα και το πορτοφόλι, από την οικονομία δηλαδή. Ανάσα από συνταξιούχους εργαζομένους για επιχειρήσεις και ταμεία με το νέο καθεστώς που ισχύει από το 2024, κεντρικό θέμα στην καθημερινή. Δεύτερο θέμα, δρόμος γεμάτος προκλήσεις για τον Μπέρναμ. Ο Μπέρναμ, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, εξελέγει στην ηγεσία των εργατικών και από την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Πάει, μας τελειώνει ο Στάρμερ, πάει τη Δευτέρα και παραδίδει την παρέτησή του στο βασιλιά Κάρολο. Ούτε δύο χρόνια δεν έχουν στην ηγεσία της Βρετανίας οι εργατικοί. Φάνηκε ότι δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα θέματα της καθημερινότητας, κυρίως όμως δύο ζητήματα. Και γι' αυτό υποχωρούν συνεχώς σε βάρος του Φάρατζ αλλά και των συντηρητικών, των Τόρις. Εγκληματικότητα και μεταναστευτικό. Άρα μας τελειώνει ο κύριος Keith Starmer από Δευτέρα. Drones, καμικάζι σε νησιά και ευρώ, εγκρίθηκε η προμήθεια από το State Department. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Χαράτσι 40% σε ασφαλισμένους, υπερκέρδη για τα fans. Η ιδιωτική υγεία και ασφάλιση έχει μεγάλο θέμα. Μεγάλο ρεπορτάζ, μεγάλη έρευνα, η εφημερίδα των συντακτών. Να δούμε το πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών σήμερα. Εβδομαδιαία εφημερίδα τα παραπολιτικά. Έχουν κεντρικό θέμα οι 8 μεγάλες εκπλήξεις της ΔΕΘ. Ποιες είναι οι τυχερές επαγγελματικές κατηγορίες από τα παραπολιτικά. Επίσης, ακολουθώντας το αποτύπωμα των συνεργατών του Παλαιοκώστα, γράφει η εφημερίδα για το θέμα της Μαρφίν. Να δούμε το πρωτοσέλιδο, δώστε μου δευτερόλεπτα φίλες και φίλοι, ναι, της Alpha Free Press, της μεγαλύτερης Free Press εφημερίδας της χώρας. Η Ελλάδα πάτησε enter, γράφει η εφημερίδα. Υπεύθυνες δηλώσεις, ψηφιακά έγγραφα, άλλη συνταγογράφηση, gov.gr, ψηφιακές ταυτότητες, ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Από τη σφραγίδα στο QR code, πώς το ελληνικό δημόσιο πέρασε από τις ουρές και τις καρτέλες στο κράτος του ενός κλικ και γιατί η επόμενη αλλαγή θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Φεύγουμε από την εφημερίδα Alpha Free Press, πάμε στη Δημοκρατία. Διαγράφει τους δεξιούς από την Ουδού. Γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είπε ότι η κυβέρνησή του είναι κεντρώα σε εκδήλωση της εταιρείας που ίδρυσε η σύζυγός του. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Τα φοιτητικά ενίκια σε 22 πόλεις. Έχει αναλυτικούς πίνακες με τιμές. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πολύ ενδιαφέρον και χρηστικό ρεπορτάζ. Συμφωνία κυβέρνησης τραπεζών. Ανακαίνιση κτηρίων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του ΕΚΠΑ με δωρεά 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις τράπεζες. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, καύσωνας πόλωσης. Γιατί μια κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό Μητσοτάκη τρομάζει το Μαξίμου. Συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας από το Σαμαρά παρά τις τζάμπα μαγκές του Άδωνη, γράφει στο καρφί του Σαββατοκύριακου στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα. Ποιους όρους βάζει στους πρώην δικούς του? Δεν θέλω κανέναν, αλλά κοπιάστε από τον Αλέξη Τσίπρα για τους παραιτηθέντες βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Νέα Δημοκρατία, Πασό και Τσίπρας είναι το κεντρικό θέμα με άρθρο του Γιάννη Παπαγεωργίου στην εφημερίδα 60+, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Με δεύτερο θέμα, τον απόλυτο οδηγό για τη ρύθμιση των 72 δόσεων στον ΕΦΚΑ από τον Αλέξη Μητρόπουλο. Περνάμε στην απογευματινή. Πού κλειδώνουν τα όνειρα για 247 σχολές? Έρευνα της απογευματινής για τις βάσεις. 405 μόρια πάνω η ιατρική Αθήνας. Μικρή πτώση σε νομικές και ψυχολογίας. Μέση μεταβολής είναι 6,85% στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Και κλείνουμε με τις δύο lifestyle εφημερίδες, φίλες και φίλοι. Πακέτο πίστης για το γιο της Βίκης, το θαύμα στην οικογένεια της Χάτζη Βασιλείου, όσα λέει η παρουσιάστρια που έκανε όλη την Ελλάδα να δακρύζει. Μάλιστα, το σοβαρό ατύχημα του παιδιού της, πώς κατάφερε να έχει φως στη ζωή του νικώντας τις πιθανότητες των γιατρών. Μπράβο, πάντα τέτοια τύχη και τέτοια θαύματα στην οικογένεια της συναδέλφου της Βίκης. Και η On Time πάλευε μόνη επί δύο χρόνια με τον καρκίνο, παρέμεινε μανιώδης καπνίστρια μέχρι το τέλος. Η εφημερίδα αναφέρεται στη συγκλονιστική αποκάλυψη που έκανε χθες ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος είχε χρόνια δεξί του χέρι στο Δήμο της Αθήνας, την αείμνηστη, την αγαπημένη ηθοποιό, τη Μάρο Κοντού, η οποία πάλευε δύο χρόνια με τον καρκίνο, αλλά δεν άφησε το τσιγάρο ποτέ από το χέρι. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, η Μάρο Κοντού έφυγε πλήρης ημερών. Και δόξα τω Θεώ, η γυναίκα μέχρι τις τελευταίες στιγμές, τις τελευταίες ημέρες της ζωής της ήταν όρθια. Μεγάλη ηθοποιός, την ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφερε. Άφησε, νομίζω, το δικό της αποτύπωμα στον ελληνικό θέατρο, στο ελληνικό θέατρο και τον ελληνικό κινηματογράφο.
6: Για τα μάτια του κόσμου.
5: Ο Τζιβελεκίδης Σολάρης σήμερα παίζει το ένα καλύτερο από τα παλιά τραγούδια μετά το άλλο.

0: τα χέρια του.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Σάνση. Καλημέρα Γιάννη από την πανάκριβη και φέτος κοντινή Πολύβου έγινα, έχοντας ζήσει εδώ καλοκαίρι 62 και βάλε χρόνια, αναπολώ άλλες εποχές, όμως οι καιροί αλλάζουν και πρέπει να προσαρμοζόμαστε στις ηλικίες που ζούμε, γιατί τη λατρεύω πολύ τόσα χρόνια. Να σε καλά Νίκο, να τη χαίρεσαι. Κοίταξε, η Έγινα αποτελεί μια σχετικά φθηνότερη επιλογή και σίγουρα πιο σύντομη από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Υπέροχη η Έγινα όπως πάντα. Βουλιάζει από κόσμο, όπως μου λέει ο φίλος ο Νίκος, και μου επιβεβαιώνουν και αρκετοί φίλοι. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου που θέλει σχόλιο για τη δήλωση Τσίπρα σε ομιλία του ότι τώρα γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε και πώς να το κάνουμε. Τώρα, όχι τότε. Καλημέρα και στο φίλο τον κύριο Κιμιονί, το δικηγόρο, που επισημαίνει ότι η υπόθεση της Μαρφίν μας θυμίζει αντίστοιχες τραγωδίες όπως την Κάπα Μαρούσης το 91, της Μάνδρας το 17, στο Μάτι το 18, ενώ όσο τα τέμπη καθυστερούν, οι πολίτες έχουν την υπομονή να αναμένουν τη δικαίωση. Δύσκολο ακατόρθωτο. Στην εκκλησιά, σε ό,τι... Λοιπόν, για να καλημερίσουμε την κυρία Βάσια Αναστασίου, υποψήφια βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, πρώτη επιλαγούσα μάλιστα στην Ανατολική Αττική και με δυνατές πιθανότητες εφόσον πάρει έδρα το ΠΑΣΟΚ να εκλεγεί. Καλημέρα κυρία Αναστασίου.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, και πράγματι τι ωραία μουσική που παίζετε σήμερα πάντα, αλλά σήμερα ειδικά.
1: Το θυμάστε αυτό το τραγουδάκι, δεν είστε τόσο παλιά εσείς, είστε πιο νέα, αλλά φαντάζομαι το έχετε ακούσει.
2: Ο το βάζω ο παππούς μου, ο Μακαρίτης, να είστε καλά.
1: Μας σκοτώσατε τώρα, μας σκοτώσατε.
2: Με συγκινήσατε.
1: Δεν παρεξηγούμαστε εμείς από τέτοιο χιούμορ, κυρία Αναστασίου.
2: Καλά, δεν έχετε αυτό. Τέτοια ανάγκη, νεότατος και εσείς και όλοι σας οι ακροατές.
1: Νεότατος, στην ηλικία του παππού σας.
2: Στην ψυχή να νιώθει, κύριε Παπαγιάννη.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Στην ψυχή να νιώθει.
1: Για πέστε μου τώρα το Πασόκ πώς νιώθει, γιατί δεν το βλέπω καλά στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Θα έχουμε και τον κύριο Βασιλιάδη της interview στη συνέχεια, σε τηλεφωνική συνέντευξη, να μας πει τι νεότερο υπάρχει και αν συνεχίζεται να καταγράφουν οι δημοσκόποι, αν συνεχίζουν να καταγράφουν τις τάσεις, γιατί καλοκαιριάτικα μάλλον είναι λίγο δύσκολο να δεις τι ακριβώς συμβαίνει. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Φαίνεται ότι αποκτά δυναμική το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και δεν ξέρω, για πείτε μου μερικά πράγματα για το ΠΑΣΟΚ. Είστε προβληματισμένοι, είστε αισιόδοξοι, τι βλέπετε?
2: Θέλω πραγματικά και εγώ να δω τις νέες μετρήσεις, παρόλο που όπως είπατε καλοκαίρι είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί την τελευταία εβδομάδα κινηθήκαμε πάρα πολύ. Παρουσιάσαμε το πρόγραμμα για την παιδεία, για τους συνταξιούχους, για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, θέσαμε θέματα της περιφέρειας από τη Λίμνο μέχρι το λιμενικό ταμείο της Νάξου και την κατάργηση αυτού. Θέλω να πω, υπήρχε έντονη πολιτική κινητικότητα και πολιτική ατζέντα. Θεωρώ ότι ο κόσμος θέλει τις προτάσεις και επίσης είναι πολύ απλό, κύριε Παπαγιάννη. Αν ο κόσμος πέρναγε καλά επί Τσίπρα, ας ξαναψηφίσει τον κύριο Τσίπρα. Αν στον κόσμο άρεσε ο νόμος Κατρούγκαλου, η κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, οι ουρές στα ATM με το τρίτο μνημόνιο, το δημοψήφισμα το κάλπικο που άλλαξε το όχι και το κάνε ναι και το ναι και το κάνε όχι. Θέλω να πω, αν όλα αυτά στον κόσμο άρεσαν, είναι δημοκρατικό του.
1: Υπάρχει και το αντίστροφο ερώτημα
2: επ' αυτού. Πάλι.
1: Δεν είναι λίγο περίεργο πώς επιλέγει ο κόσμος απέναντι στην κυβέρνηση ως εναλλακτική και ενδεχομένως αξιόπιστη πολιτική λύση τον ΣΥΡΙΖΑ που δοκιμάστηκε 5 χρόνια και όχι το ΠΑΣΟΚ? Μήπως έχετε ευθύνες και εσείς για αυτή την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το κίνημα?
2: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η εικόνα των δημοσκοπήσεων σίγουρα δείχνει έναν μπαλμό, αλλά στην κάλπη πια ο πολίτης έρχεται πρώτων ευθυνών του. Mm-hmm. Και στο παρελθόν έχουμε δει πολλές φορές, χωρίς να αμφισβητώ τα σημερινά αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, τα αποτελέσματα στην κάλπη να είναι διαφορετικά. Έτσι, είτε αυτό είναι στην Ομοσπονδία.
1: Προφανώς, αυτό αποτελεί επιθυμία του καθενός.
2: Είτε στην Κύπρο, στις τελευταίες εκλογές, είτε ακόμα και μέσα στις ίδιες δημοσκοπήσεις με κόμματα καινούργια όπως αυτό
1: του κ. Κωνσταντοπούλου. Βλέπετε μια πιθανότητα ανατροπής?
2: Εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι είναι εφικτή η πιθανότητα ανατροπής, κατά πόσο μάλλον δε, όπως λέτε και εσείς, σε μια κυβέρνηση που λογικό είναι να έχει μια μεγάλη φθορά κατά τον 7ο χρόνο διακυβέρνησης. Δεν λέω ότι αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο της Νέας Δημοκρατίας. Με το χρόνο έρχεται η φθορά σε όλα τα πολιτικά κόμματα και σχηματισμού.
1: Πάντως άκουσα την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία χθες στο δικό μου το κανάλι, το Action 24, έλεγε ότι οι δημοσκοπήσεις μας δημιουργούν μελαγχολία. Και δεν την είδα πολύ αισιόδοξη για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ, αν μου επιτρέπετε, κυρία Αναστασίου. Ξέρω ότι χαλάει το αφήγημα αυτό, αλλά δεν τα είπα εγώ. Η κυρία Διαμαντοπούλου τα είπα.
2: Η κυρία Διαμαντοπούλου δεν χαλάει ουδέποτε κατ' εμέ το αφήγημα, γιατί την εκτιμώ πάρα πολύ και θεωρώ ότι έχει μια εμπειρία τεράστια και είναι πραγματικά στολίδι το ότι την έχουμε στο ΠΑΣΟΚ. Συνεπώς, ναι, προφανώς. Νομίζω ότι κάποιος θα έπρεπε να έχει κάποιο πρόβλημα αν έβλεπε αυτά τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις και δεν ένιωθε μια μελαγχολία ή χαιρότανε. Mm-hmm. Σίγουρα δεν χαιρόμαστε, ούτε εγώ χαίρομαι, αλλά από εκεί και πέρα το έχουμε ξαναζήσει αυτό, δυστυχώς, και τώρα το ξαναβιώνουμε. Εμείς είναι μεγάλη παγίδα το να πέσουμε στο λαϊκισμό και στο μη προγραμματικό λόγο και στα τσιτάτα.
1: Mm-hmm.
2: Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, και αυτό μπορεί.
1: Τι είναι.
2: Πρέπει να γίνει μόνο προγραμματικά και υπεύθυνα. Ο κύριος Τσίπρας ούτε πρόγραμμα δεν έχει καταθέσει από ακόμα. Λέει, θα δούμε αν μας βγαίνει να δώσουμε 13η σύνταξη. Βγαίνει και λέει ότι αυτή τη φορά ξέρουμε να το κάνουμε.
1: Και εσείς υπόσχεστε.
2: Η χώρα δεν νομίζω ότι θέλει άλλους δραματισμούς.
1: Δεν είναι μόνο προνόμιο του Τσίπρα.
2: Είναι δύναμη που να σου λέω ότι.
1: Μ' ακούτε.
2: Ναι,
1: και το Πασόκ υπόσχεται 13η σύνταξη.
2: Αλλά εμείς το κάνουμε ναι, αλλά εμείς το κάνουμε κοστολογημένα, κύριε Παπαγιάννη. Ναι. Βεβαίως και την υπόσχεται και θα την κάνει, αλλά το Πασόκ η διαφορά είναι ότι το λέει κοστολογημένα. Λέει, υπάρχει ένα επίδομα 300 ευρώ το μήνα, εμείς επιπλέον θα δώσουμε 420 εκατομμύρια να συμπληρωθεί η 13η σύνταξη. Και αυτό μας βγαίνει γιατί κάθε χρόνο υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος δύο-δύο.
1: Πότε
2: εμείς επιλέγουμε στον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης τα 400 εκατομμύρια να πάνε στους συνταξιούχους.
1: Πότε εκτιμάτε ότι θα γίνουν εκλογές, στο τέλος τετραετίας? Εκτίμηση ζητάω. Δεν μπορεί κανένας να έχει με ασφάλεια πληροφόρηση από αυτού, γιατί δεν υπάρχει απόφαση από τον Πρωθυπουργό. Πότε εκτιμάτε εσείς ότι θα γίνουν εκλογές? Με ακούτε?
2: Σωστά.
1: Δεν σας ακούσαμε, σας χάσαμε.
2: Εγώ από την κινητικότητα που βλέπω στην Ανατολική Αττική, με ακούτε κύριε Παπαγιάννη?
1: Τώρα ναι, ναι.
2: Με ακούτε?
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα με ακούτε? Ναι. Ωραία. Λέω από την κινητικότητα που βλέπω στην Ανατολική Αττική, θεωρώ ότι δεν θα αργήσουν και πολλοί εκλογές. Όλους εκεί τους βλέπω σε ετοιμότητα, τους υποψήφιους βουλευτές, οπότε και στα πανηγύρια και στις εκκλησίες. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα αργήσουν πολύ. Κάτι θα ξέρουν παραπάνω οι κυβερνητικοί βουλευτές, φαντάζομαι.
1: Την καλημέρα μας, κυρία Αναστασίου. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό καλοκαίρι. Είχαμε μια δυσκολία στην επικοινωνία, αλλά εντάξει, νομίζω αυτά τα οποία έπρεπε να ακουστούν από την κυρία Αναστασίου ακούστηκαν. Τώρα, έχει χαθεί η μπάλα, τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μείνει στην τελευταία παρέτηση μπαράζ αποχωρήσεων της κυρίας Γεροβασίλη. Είναι, μάλλον μην την πούμε παρέτηση, ανεξαρτητοποίηση. Εξ όσων γνωρίζω, θα μας τα πει και ο Γιάννης Τσακίρης στη συνέχεια, αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει με 11 βουλευτές. Καθίστε να δω, γιατί πραγματικά κάθε μέρα παρετούνται και 3-4. Πριν από λίγο παρετήθηκε η πλειοψηφία του Προεδρείου της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΚΕΙ. Σήμερα εκλέγεται η Δούρου, δεν θα υπάρξει άλλη υποψηφιότητα μετά την απόσυρση Πολάκη πρόεδρος, όχι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο πράγμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πως είμαι πλούσιος, πως είμαι αφέντης βασιλιάς.
1: Θα είναι δηλαδή η επικεφαλής, το πρόσωπο που θα απαντά στους πολιτικούς αρχηγούς μέσα στο κοινοβούλιο. Αυτό βεβαίως θα έχει μια θεσμική ιδιότητα, όπως καταλαβαίνετε, και της δίνει και ένα προβάδισμα στις εσωκομματικές εξελίξεις, εάν αποφασιστούν για την αντικατάσταση του Σοκράτη Φάμελου. Ακούω ότι και ο κύριος Φάμελος θα παραιτηθεί. Αν όχι σήμερα, αύριο, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα. Δεν θα μείνει κανένας, ρε παιδιά, εκεί. Τώρα το ερώτημα είναι πόσους από αυτούς θα αξιοποιήσει ο Τσίπρας. Γιατί παρετούνται όλοι αυτοί για να δείξουν καλή διάθεση, καλή πρόθεση και να πάνε στο επόμενο βήμα, που είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια κάποιοι παρετούνται, κάποιοι ανεξαρτητοποιούνται. Δεν παρετούνται όλοι. Παρετούνται από το κόμμα, αλλά δεν παραδίδουν όλη την έδρα, να το διευκρινίσουμε αυτό. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει πως προϋπόθεση είναι η παράδοση της βουλευτικής έδρας και όχι απλά μια ανεξαρτητοποίηση, μια παρέτηση από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πιστεύω ότι κανένα από αυτούς δεν θα τους αξιοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας στις εκλογές, τουλάχιστον σε θέσεις υποψηφίων βουλευτών στις λίστες του κόμματός του. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Και ο Μίλτος Ζαμπάρας ανεξαρτητοποιήθηκε. Η κυρία Γεροβασίλη δεν παραιτήθηκε από τη βουλευτική της έδρα. Μην ξεχνάμε ότι η κυρία Γεροβασίλη είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής. Παρέμεινε βουλευτής. Μετά από συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, συνεννοήθηκε ώστε να μην υπάρξουν ευνίδιες, αλλαγές και δυσλειτουργίες στην σύνθεση του Προεδρείου της Βουλής. Γι' αυτό και παρέμεινε η κυρία Γελοβασίλη, σύμφωνα με αυτά τα οποία αναφέρουν καλά ενημερωμένες πηγές της Βουλής. Παραιτήθηκε και ανεξαρτητοποιήθηκε μάλλον. Ο κύριος Ραγκούσης δεν είναι βουλευτής. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Ραγκούσης. Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός, βουλευτής Ηλίας του ΣΥΡΙΖΑ. Να διορθώσω και τον κύριο Ραγκούση. Δεν ανεξαρτητοποιήθηκε, δεν είναι βουλευτής. Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Ραγκούσης και ανεξαρτητοποιήθηκε ο κύριος Καλαματιανός. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα τα σχολιάσουμε και με τον κύριο Βασιλιάδη της interview και με τον συνάδελφο Γιάννη Τσακίρη, ο οποίος θα παρακολουθήσει σήμερα όλο το ρεπορτάζ σε σχέση με, με την εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Στην αίθουσα 150 της Βουλής ξεκίνησε πριν από λίγο η διαδικασία αυτή. Δεν έχει αντίπαλο η κυρία Ρένα Δούρου. Αποσύρθηκε από την κούρσα ο βουλευτής Χανίων, ο κύριος Παύλος Πολάκης, και θα ψηφίσουν. Να δούμε, λοιπόν, θα ψηφίσει η κυρία Δούρου, ο κύριος Πολάκης, εφόσον πάει να ψηφίσει, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, ο κύριος Γιώργος Παπαϊλίου, ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, ο κύριος Σοκράτης Φάμελος. Η κυρία Νίνα Κασιμάτη παραμένει τυπικά στην κοινοβουλευτική ομάδα, κρατά κλειστά τα χαρτιά της, και να δούμε ποιοι άλλοι θα ψηφίσουν και ποιος θα εκλεγεί. Η κυρία Δούρου θα εκλεγεί δηλαδή, γιατί δεν έχει αντίπαλο, αλλά με ποια σύνθεση και με ποια ποσοστά. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε τώρα, πάμε τίτλους ειδήσεων. Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
9: Γαλλία και Αγγλία θα κοντραριστούν στις 12 τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 με στόχο την τρίτη θέση στην τελική κατάταξη της διοργάνωσης. Μόλις δύο φορές η Αγγλία έχει διεκδικήσει την τρίτη θέση στο παγκόσμιο κύπελο, χωρίς όμως να καταφέρει να πάρει τη συγκεκριμένη τιμητική θέση. Ήταν το 1990 που έχασε με 2-1 από την Ιταλία και το 2018 που ιτήθηκε με 2-0 από το Βέλγιο. Έτσι περιορίστηκε στην άχαρη τέταρτη θέση. Τρεις συμμετοχές σε μικρό τελικό Μουντιάλ έχει η Γαλλία, έχοντας κερδίσει τις δύο. Το 1958 επικράτησε με 6-3 της Δυτικής Γερμανίας και το 1986 κερδίζοντας με 4-2 στην παράταση το Βέλγιο. Το 1982 είχε χάσει με 3-2 από την Πολωνία, παίρνοντας την τέταρτη θέση.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Έλα, πού είσαι?
14: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
14: Έλα εδώ, δεξιά.
13: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
13: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
14: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
13: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
3: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επικυρούν στη φωτιά που καίει σε δασική έκταση στον Ξερόκαμπο Σιτία στην Κρήτη. Νωρίτερα ήχησε το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Πρώτον πυλών, ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού με τις θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Ως απάντηση, η Ταχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φίλο τον Μιχάλη. Να σε καλά Μιχάλη. Καλημέρα στο φίλο τον Λεωνάρδο. Να σε καλά Λεωνάρδο. Την καλημέρα μου αγαπητέ φίλε. Καλό καλοκαίρι. Καλημέρα στο Ραφαήλ. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες, όλου του κόσμου από τη Γερμανία. Γιάννη, ο υπουργός να βρει πρώτα όλους όσοι φταίνε για την τραγωδία στα Τέμπη. Δεν τον είδα στα κανάλια για όσους έκοψαν, κάψανε στην τραγωδία των Τεμπών και βγαίνει στα κανάλια για τα γκαζάκια στα σπίτια των βουλευτών του κόμματός του, γράφει ο φίλος ο ακροατής. Δεν το κατάλαβα το μήνυμά σου, αλλά ο φίλος ο Δημήτρης δεν άκουσαν διάβαση το μανιφέστο. Το μανιφέστο Δημήτρη δεν κυκλοφορεί τα Σάββατα. Δεν κυκλοφορεί η εφημερίδα μανιφέστο το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα από την όμορφη Δόμβρενα. Να έχουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο όπως η ξεχωριστή εκπομπή σου, Γιάννη. Να σε καλά, Παναγιώτη. Την καλημέρα μου, φίλε. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο που ζητά να συνεχίσουμε στο μικρόφωνο και να μην φύγουμε διακοπές. Δεν γίνεται, φίλε Αλέξανδρε. Πρέπει να πάμε και εμείς τον Αύγουστο διακοπές. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι πάει η δουλειά. Αλλήμον να τη βγάλουμε μόνο εδώ χωρίς καθόλου ξεκούραση. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα στην Ιωάννα. Που μου λέει ότι κατέβασε νομοσχέδιο η κυρία Μιχαηλίδου για να καταργηθεί ο προσωπικός βοηθός σε ΑΜΕ άνω των 65 ετών. Ντροπή. Δεν το ξέρω, αλλά ήξερα ότι η κυρία Μιχαηλίδου κατέβασε νομοσχέδιο για τη δημιουργία του προσωπικού βοηθού σε ΑΜΕ. Η ίδια κατέβασε νομοσχέδιο που ακυρώνει το προηγούμενο. Θα το ρωτήσω και θα σας πω. Με μεγάλη χαρά, κυρία Ιωάννα, για να το αναδείξουμε. Καλημέρα στον Θοδωρή. Βλέπω εισιτήρια για Μήλο από Θεσσαλονίκη που θέλω 2,5 ώρες από Κομωτινή για να φτάσω. Δύο άτομα πήγαινε, έλα 400 ευρώ. Είδα επίσης εισιτήρια για Σαρδινία Ιταλίας από Σόφια, 3,5 ώρες από εκεί που μένω, 235 ευρώ. Δύο άτομα με 20 άγγελες βαλίτσες. Φίλε μου Θοδωρή, εδώ και καιρό έχω εγώ αντιληφθεί ότι μερικές φορές είναι, τουλάχιστον για οικογένεια, με αυτοκίνητο, είναι πιο φθηνά να πας στο εξωτερικό από το να πας με την οικογένειά σου και αυτοκίνητο σε κάποιο ελληνικό νησί, δυστυχώς. Επιβεβαιώνεται δηλαδή αυτό το οποίο μου λες ως εκτίμηση. Υπάρχουν από ταξιδιωτικά γραφεία τρομερά πακέτα για οικογένειες στο εξωτερικό, πολύ ανταγωνιστικές τιμές, ειδικά αν τα έχεις κλείσει αρκετά νωρίς, που σε κάποιες περιπτώσεις, και δεν το λέω ως υπερβολή, είναι φθηνότερα από το να πας με την οικογένειά σου στη Ρόδο ή την Κρήτη, για παράδειγμα, με αυτοκίνητο. Τουλάχιστον όσον αφορά τα εισιτήρια. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο τον κύριο Γεωργόπουλο. Να είστε καλά, κύριε Γεωργόπουλε. Δεν τα κατάφεραν ιδιαίτερα καλά οι φίλοι μας οι εργατικοί στη Βρετανία. Η ατζέντα της εγκληματικότητας και του μεταναστευτικού έχει φάει πολλές κυβερνήσεις, αγαπητέ κυρία Κροατά, και θα φάει ακόμα περισσότερες από ό,τι φαίνεται. Δευτέρα παρουσιάζεται ενώπιον του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος δεν είχε την τύχη να πάει στον τελικό. Γιατί δεν πήγε η Αγγλία στον τελικό, αποκλείστηκε από την Αργεντίνα. Τώρα όμως θα έχουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, γιατί θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σε επίπεδο τηλεοπτικών μεταδόσεων Σαββατοκύριακο με φιλικά ελληνικών ομάδων. Κορυφαία στιγμή όλων βεβαίως ο αυριανός τελικός στις 10 το βράδυ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινή, Ευρωπαϊκού εναντίον Λατινικού ποδοσφαίρου και μάλιστα δύο λατινικών ομάδων, η μαμά Ισπανία και η Αργεντινή. Το ποδόσφαιρο το ομαδικό και το γρήγορο απέναντι στο ποιοτικό που ξεχωρίζει ο Μέση. Δημήτρη Σταυρακάκη εδώ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καταρχήν έχει δώσει ρεσιτάλ ο Τραμπ τα ξημερώματα.
2: Οποίος θα δώσει το παρόν ο Τραμπ στο τελικό.
3: Βέβαια. Είχε τη δεξίωση η FIFA για τον τελικό και άσκησε κριτική στον Τόμας Τούχελ, τον προπονητή της Αγγλίας, εκφράζοντας την απορία του με την επιλογή του Γερμανού προπονητή να βάλει τον Χάρι Κέιν να αμυνθεί στον ημιτελικό με την Αργεντινή. Έχετε έναν εξαιρετικό παίχτη στην Αγγλία. Έχω παίξει γκολφ μαζί του. Ο Χάρι που είναι φανταστικός. Νομίζω ότι έκαναν λάθος που τον έκαναν αμυντικό, αλλά τι ξέρω από ποδόσφαιρο. Πήραν το προβάδισμα και έβαλαν τον καλύτερο παίκτη του στην άμυνα.

0: βασιλιάς, ο βασιλιάς της Ισπανίας, ναι, με την
1: πρωθυπουργός της Ισπανίας,
0: ο πρωθυπουργός,
1: δεν θα είναι ο πρόεδρος της Αργεντινής για λόγους για τα αγούρια. Έχει αγούρια.
0: Ναι. Έχει λοιπόν, τέτοια αγούρια ο πρόεδρος της Αργεντινής.
1: Ναι. Λοιπόν, Γιαμάλ και Πέδρο Πόρο κανονικά τους υπολογίζει ο Νταλοφουέντε. Πήραν μέρος στην προπόνηση της Παρασκευής και θα είναι διαθέσιμη, το είπε ο ίδιος στην συνέντευξη που έδωσε.
0: Χωρίς απουσίες, χωρίς τραυματισμούς.
1: Ναι. Και ο Σκαλόνι λέει, ο προπονητής Αργεντινής, μακάρι να μπορούμε να κλειδώσουμε τον Γιαμάλ στο δωμάτιό του. Είναι ένας φανταστικός παίκτης. Είναι τόσο πολύ νέος, με τόσα ακόμα πολλά να προσφέρει στο άθλημα. Μακάρι
0: τι
1: να
0: λένε
1: μπορούμε...
0: τα τελευταία στοιχηματικά λοιπόν, γραφεία.
1: Τα στοιχηματικά γραφεία, ξέρεις, πάντα τα βλέπουν διαφορετικά,
0: ναι,
1: τα πράγματα.
0: Τι λένε όμως.
1: Ότι εντάξει, έχει ένα προβάδισμα η Αργεντινή.
0: Η Αργεντινή.
1: Η Ισπανία.
0: Ισπανία. Μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι, και ο Μέση δήλωσε τα ξημερώματα ότι έχω ήδη τερματίσει το παιχνίδι στο προηγούμενο Μουντιάλ.
0: Τι θέλει
1: ότι
0: να
1: έχει ολοκληρώσει την καρδιά. Ότι έχει ολοκληρωθεί.
0: Οπότε και να το χάσω δεν λέει κάτι.
1: Ναι,
0: έχω πάρει το Μουντιάλ.
1: Ναι, αλλά εντάξει, ναι, άστο. Δεν λέει. Αυτό τα λέει τώρα για το 2022
0: που έχει πάρει. Τι εκτίμηση κάνει, θα δούμε ωραίο ποδόσφαιρο ανοιχτό.
1: Πιστεύω ότι θα είναι καλό παιχνίδι.
0: Μακάρι.
1: Φυσικά η Αργεντινή έχει εκτός από Μέση 2-3 παίκτες που είναι κομβικοί. Όπως ο Λαουτάρο Μαρτίνες, που αν τον βάλει. Θα τον βάλει την κατάλληλη στιγμή.
0: Πώς
1: έχει κρύο αίμα, κρύο αίμα. Τους έχει ξελασπώσει τρεις φορές. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, κρύο αίμα. Απ' την άλλη μεριά, αν ο Γιαμάλ και οι υπόλοιποι πιάσουν την απόδοσή της και πάνε πάνω κάτω, τρέχουν συνέχεια, τα πράγματα θα είναι δύσκολα.
0: Ωραία.
1: Πάντως δεν αποκλείω, δηλαδή να δούμε ένα παιχνίδι δυνατό
0: και ανοιχτό.
1: Και ανοιχτό.
0: Μακάρι να δούμε και πολλά γκολ.
1: Σήμερα, απόψε, τα ξημερώματα, 12 η ώρα, Γαλλία εναντίον Αγγλίας. Τελευταίο παιχνίδι για τον Τεσάν μετά από 14 χρόνια.
0: Όχι, κανονικά.
1: Υπάρχει
0: όμως. Πάει ο Ζιντάν εκεί.
1: Για τρίτη θέση. Στην εθνική Γαλλία, ο Τεσάν, τέλος μετά από 14 χρόνια, αναλαμβάνει ο
0: Ζινεντίν
1: Ζιντάν. Όμως αυτός ο άχαρος αγώνας για τρίτη θέση έχει ενδιαφέρον για τον Εμπαπέ και για τον Χάρι Κέιν. Λόγω του, ειδικά για τον Εμπαπέ, για το σκοράρισμα.
0: Νομίζω ο Χάρι Κέιν θα τερματίσει την καριέρα του, διάβαζα στην
1: Εθνική Αγγλία. Στην Εθνική Αγγλία θα αποκλείεται. Εδώ πιστεύω. Ανάλογα τώρα θα, και ποιος θα μείνει, θα γίνει με το θέμα του προπονητή.
0: Δηλαδή,
1: γιατί γράφουν για Γκουαρδιόλα. Οπότε, λοιπόν, εισιτήρια αν θέλεις να πας, προλαβαίνεις, αλλά δεν έχει. Στο τελικό, ναι. 8.000, 5 με 8.000 δολάρια τα πιο φθηνά. 10.000 το πιο ακριβό.
0: Συγγνώμη, υπάρχουν απόλυτα εισιτήρια στο τελικό του Μουντιάλ. Α, στη
1: μαύρη
0: αγορά.
1: Για ψηλό την τιμή. Απόλυτα υπάρχουν για τον, στο Μαϊάμι για τον αγώνα
0: για
1: τον αποψινό για την τρίτη τέταρτη θέση.
0: Τι άλλο, για πες μας
1: εφτωμένο. Ο Παντελής Χατζηδιάκος, ένας πολύ καλός ποιοτικός διεθνής κεντρικός αμυντικός, ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Παναθηναϊκός το βράδυ στη συμφωνία με τη Samsport για τον αμυντικό, τον Ολλανδό στόπερ Φαν Ντρόγκελεν, γιατί μετά το θέμα του Ίνκανσον που τραυματίστηκε και θα μείνει εκτός για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει θέμα, έτσι πήρε αυτό τον Ολλανδό. Ο Ολυμπιακός, καλά στοιχεία με τη Φορτούνα Σίνταρτ, φιλικό αγώνα 3-1. Χθες θα παίξει ο Ζώτα 3 γκολ. Θα παίξει 4,5 ώρα ο Ολυμπιακός με τον Άγιαξ και 3 ώρα για όποιοι δεν πάνε έξω στη βόλτα τους ή στη θάλασσα. Η ΑΕΚ παίζει με την Γκρόνιγκερ.
0: Μάλιστα.
1: Ο 95% είναι κλεισμένη μεταγραφή, είπε ο προπονητής της ΧΑΛ, νεοφώτης στην Premier League, του Κωνσταντίν Τζολάκη, να μετακινηθεί εκεί.
0: Τέλεια. Από ό,τι φαίνεται φεύγει ο Τζολάκης,
1: Ναι, ναι.
0: Κοίταξε, πάει σε μια νεοφώτιστη ομάδα της Premier League που θα παίζει βασικός.
1: Θα παίζει βασικός.
0: Πολύ σημαντικό
1: αυτό. Είναι πολύ σημαντικό ότι θα έχει...
0: ναι, και... το να πήγαινε στη Manchester City, τη Liverpool, ναι, ξέρω εγώ την
1: τώρα
0: Arsenal,
1: και, ο Τζόλης
0: και να είναι τρίτη επιλογή.
1: Και ο Τζόλης πάει στην Arsenal.
0: Αλλά εκεί δύσκολα τα πράγματα.
1: Εκεί τώρα πράγματα είναι δύσκολο, τον θέλουν πολύ. Όμως περιμένουμε να δούμε να κλειστεί, να ανακοινωθεί το deal, ναι, να ανακληθεί η μεταγραφή. 7,5 ώρα όσοι θέλετε να πάτε στο κέντρο της φέρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η Μαρία Σάκαρη παίζει με την Ρωσίδα Αλίνα Κουρνέβα στον ημιτελικό. Πάει για τον αυριανό τελικό. Χθες άνετα, επειδή είχα πάει 2-0 σετ, κέρδισε την Αλίσια Πάρξ στην Αμερικανίδα. Είναι μια ωραία βόλτα όσοι είσαστε στην Αθήνα να πάτε στο.
0: Μπάσκετ. Τίποτα.
1: Μπάσκετ, κοίτα να δεις. Τώρα περιμένουμε. Ο Γιαμπουσέλη θα χρησιμοποιηθεί.
0: Ναι, ναι.
1: Ήρθε, είναι ενθουσιασμένο.
0: Τον είδα λίγο παχύ αυτόν. Έχει πάρει κάποια κιλάκια. Τον είδες πως ήταν. Θέλει κάποια.
1: Έχει, άκου να δεις.
0: Κάποιο προγραμματισμό.
1: Και στα μαγουλάκια.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: είναι λίγο.
1: Στην κιλιά.
0: Καμιά κιλά παραπάνω.
1: Εντάξει, όμως είναι ένας.
0: Σύμφωνο, δεν είπε
1: κανεί. Ένα τετράγωνο. Αλλά θέλει φυσικά να μπει. Σε μία ρότα θα τον βάλει τώρα ο Μπράντοβιτς, θα τον βάλει. Μην γελιάσει.

0: Εδώ το βάλεις, βέβαια. Διατροφή, εντάξει, γυμναστική.
1: Τώρα στον Ολυμπιακό είναι ρυθμό. Ανοιχτό το θέμα τι θα γίνει με τον Ντόρσεϊ.
0: Ναι.
1: Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα που είχαν την επισημοποίηση συμφωνίας με τον χωρικό, εκεί είπαν ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος ότι ξέρετε, πρέπει και οι παίκτες να καταλαβαίνουν τι γίνεται με τα συμβόλαια. Mm-hmm. Και αυτό είναι σημαντικό. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Είσαι
1: και υπάρχει και ανοιχτό το θέμα του WOCAP, όπως ξέρεις, που το έχει με την Ντουμπάι.
0: Νομίζω ο WOCAP θα πάρει ένα καλό συμβόλαιο. 3 εκατομμύρια το χρόνο του προσφέρει η Ντουμπάι. Τρελά λεφτά.
1: Η Ντουμπάι που έχει κάνει μεγάλο άνοιγμα.
0: Ναι.
1: Και αρχίζει και έχει μπει πάρα πολύ.
0: 34 στα 35 ο WOCAP. Πού θα τα ξαναδεί τα χρήματα αυτά. Θα πάρει 9 εκατομμύρια σε 3 χρόνια. Στον Ολυμπιακό θα έπαιρνε 3.
1: Εντάξει, ναι, αλλά
0: λογικό, δεν
1: είναι,
0: πάει
1: είναι διαφορετικό να είσαι στο Ολυμπιακό ή στο Παναθηναϊκό, ναι, αλλά διαφορετικό το να είσαι σε κάποια Ντουμπάι,
0: ναι,
1: που μπορεί και να μην παίζει εκεί και να παίζει στην Ευρώπη.
0: Πώς πάνε τα έργα στο στάδιο Ειρηνής Κηφισίας?
1: Έχουν προχωρήσει, ναι, πάρα πολύ, προχωράνε και ο Ολυμπιακός θα παίξει πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα στο Σανέλ Αρένα, στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άλλων Λιωσίων. Του έκανε παραχώρηση η ΑΕΚ. Ναι. Καλό αυτό από το να ξενικτευθεί σε κάτι Κύπρο που λέγανε Ηράκλειο ή κάπου αλλού. Άρα είναι πολύ πιο θετικό ότι θα είναι.
0: Σίγουρα.
1: Θα μοιράζεται την έδρα
0: μέσα στο
1: σε μια Ολυμπιακή κατάσταση.
0: Στην Ευρωλίγκα θα δηλώσει ως έδρα το γήπεδο της ΑΕΚ, το οποίο είναι καινούριο.
1: Το οποίο είναι, ναι, καινούριο, έχουν γίνει Ολυμπιακοί αγώνες εκεί, πάλι είχε γίνει εκεί, αλλά έχει μεταμορφωθεί.
0: Όχι, λέω η διαμόρφωσή του ως γήπεδο του μπάσκετ.
1: Είναι καλό γήπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Χωρητικότητα 9-10.000, εντάξει.
0: Και
1: δηλαδή
0: το γήπεδο του Ολυμπιακού πότε θα είναι έτοιμο?
1: Υπολογίζουν τώρα, έχουμε ακόμα δρόμο. Έχουμε δρόμο ακόμα. Νομίζω δεν θα προλάβει να είναι την φετινή σεζόνη.
0: Από το 27 και μετά.
1: Ναι, στο 27 και μετά. Ωραία. Θα είναι. Πάντως ότι έχει βρει εδώ έδρα και θα είναι εδώ είναι σημαντικό.
0: Είσαι δύναμη, τι αθλητικό δυνατή έχει. Μπορεί άλλα φεμπιμίτη στα βρακάκια.
1: 12 ώρα τη νύχτα το Γερμανία, όχι Γερμανία, το Αγγλία, Γαλλία, όποιοι θέλουν,
0: ναι,
1: το βλέπουν.
0: Τώρα μετά από μεγάλο, μάλλον πριν, σήμερα 12 η ώρα.
1: 12 okay, μεσάνυχτα, ναι.
0: Το Real FM τι, θα έχουμε ζωντανή σύνδεση?
1: Όχι σήμερα, εντάξει, μέχρι τις 10 θα είμαστε σήμερα. Από τις
0: 7 με 10, κανονικά,
1: αύριο
0: ζωντανό πρόγραμμα.
1: Από τις 7 μέχρι το τέλος του τελικού.
0: Όλα...
1: Ο τελικός, ναι, στο ημίχρονο, τελικά 17 λεπτά. Όχι 30 λεπτά που θέλανε να κάνουν τα σόου κλπ. Θα είναι 11 λεπτά το σόου με Σακίρα Μαντόνα.
0: Οπα.
1: Και μετά τα 6 λεπτά θα είναι για να μαζέψουν τις σκηνές για αυτό. Έτσι λοιπόν ο τελικός θα είναι,
0: ναι,
1: το ημίχρονο αυτό είναι σημαντικό, θα είναι 17 λεπτά και όχι 30 που ήθελε.
0: Κοίταζα,
1: ναι,
0: σε Ισπανία και Αργεντινή,
1: ναι,
0: έχουν στηθεί τηλεοράσεις, προτζέκτορες, ό,τι μπορείς να φανταστείς, σε πλατείες, σε καφετέριες.
1: Είναι και η αγορά των δύο χωρών με πολύ μεγάλο πληθυσμό.
0: Και ποδοσφαιρόφιλοι.
1: Και ποδοσφαιρόφιλοι και είναι και η αγορά της Λατινικής Αμερικής.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: θα βλέπουν την Αργεντινή αυτή που τη μισούν, παραδείγματος, ναι, χάρη στη Βραζιλία.
0: Σωστό.
1: Εντάξει.
0: Και στην Ευρώπη.
1: Και στην Ευρώπη.
0: Να είμαστε καλά. Εμείς με ποιους είμαστε, με Ευρώπη?
1: Συναισθηματικά είμαστε με το Μέση.
0: Ναι.
1: Αγωνιστικά είμαστε με την
0: Ισπανία. Μαζί σου.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Σε λίγο Γιώργος Αυτιάς για όλες τις τελευταίες οικονομικές και όχι μόνο εξελίξεις. Και τρέχει η εκπομπή. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί. Δώστε μου 3-4 λεπτά για να διαβάσω και τα μηνύματά σας. Παρακαλώ.
2: Real FM. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
7: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο και καλό ταξίδι στις φίλες και τους φίλους που φεύγουν και είναι χιλιάδες. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, θα το μεταφέρω το μήνυμα. Καλημέρα στον κύριο Πουλιάδη, να είστε καλά κύριε Πουλιάδη. Καλός φίλος, δικηγόρος στο επάγγελμα, δυνατός ακροατής. Καλημέρα στο Στέφανο που στέλνει την καλημέρα του από την Ιεράπετρα και στην Ελένη. Καλημέρα Ελένη, να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, τον Γενικό Ιατρό Θεσσαλονίκης, που μου λέει: Σου έγραψα ψέματα, Γιάννη. Ένα αγράμματο κομματικό τρόλ είμαι. Δεν ήμουν ποτέ γιατρός και δεν πρόκειται να γίνω ποτέ γιατρός. Αλλά σε παρακολουθώ πάντα πιστά. Να σε καλά, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε πολύ, πολύ φίλε. Μπορεί να είσαι λίγο αγράμματος, αλλά θα μάθεις σιγά-σιγά. Καλημέρα και στον αγαπητό τον φίλο τον Κώστα. Να σε καλά, ρε Κώστα. Ισπανία βλέπει εδώ ο Φίλιππος. Τι να σου πω, τα γραφεία στοιχημάτων δίνουν ελαφρώς φαβορή την Ισπανία, αλλά μένει όλα αυτά να αποδειχθούν στο γήπεδο. Λοιπόν, ο φίλος ο Ραφαήλ, το διάβασα το μήνυμα του πριν. Γιώργος Αυτιάς στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Γιώργο.
14: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα. Βλέπω έχεις, επιβεβαιώνονται οι εταιρείες μετρήσεων και επιβεβαιώνεται και η εκπομπή σου, και είναι και επιτυχία του Νίκου του Χατζηνικολάου, γιατί ξεκίνησες πρώτος το Real πρωί-πρωί εκείνη τη μέρα. Έχεις μία πλειοψηφία ακροατών που ξεπερνούν την τηλεθέαση της τηλεόρασης.
0: Ναι, και ξέρεις, δηλαδή, είναι πραγματικά παρεμβατικοί ακροατές. Το 99,9% είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αντίληψη και για την πολιτική και για την κοινωνία και τα μηνύματά τους είναι δυνατά. Τώρα, τι θα γίνει?
14: Γιάννη, επέδρεψα.
0: Θα περάσουν από το Γενικό Λογιστήριο όλα τα προγράμματα της αντιπολίτευσης για να δούμε πόσο τα κοστολογεί. Θα ήταν μια καλή ιδέα αυτή.
14: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες. Πρέπει να περάσουν γιατί τις τελευταίες μέρες ακούμε πράγματα τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ το όριο που μας δίνει η Ευρώπη. Η Ευρώπη τι λέει? 3,5 δις μπορείτε να δαπανίσετε. Εάν έχετε ένα πλεόνασμα, από αυτό το πλεόνασμα, αφού μας δώσετε το 60% για το χρέος, 30% το βάλτε στο μαξιλάρι, ένα 10% αν θέλετε βάλτε το πάνω στα μέτρα.
0: Ναι.
14: Φαίνεται λοιπόν ότι πέραν των 3,5 δις που είναι πληρωμές, συντάξεις, μισθών, λειτουργία κράτους, ενόπλες δυνάμεις, λειτουργία νοσοκομείων, αστυνομίας κλπ. Υπάρχει και ένα ποσό πάνω από το 1 δισεκατομμύριο το οποίο μπορεί να δαπανηθεί. Ακούω λοιπόν τις τελευταίες μέρες και ειδοποίησα και κάποιους φίλους έτσι που ξέρουν οικονομικά στα κόμματα ότι η 13η σύνταξη για την οποία γίνεται πάρα πολύ λόγο.
0: Ναι, πόσο τέλος κοστίζει ετησίως, μπορείς να μας πεις?
14: Θα σου πω το εξής. Ο ΕΦΚΑ κάθε μήνα, Γιάννη, βγάζει 2,5 με 2,6 δισεκατομμύρια για πληρωμές συντάξεων.
0: Ναι.
14: Πολλοί παίρνουν 2 και 3 συντάξεις. Ήταν δικηγόροι.
0: Άλλο πράγμα η 13η σύνταξη. Μπράβο. Και άλλο 13ο μισθός. Πόσο κοστίζει? Μπράβο. Λοιπόν, πόσο θα κοστίσει?
14: 2,4 δισεκατομμύρια.
0: Το χρόνο.
14: Όχι, κάθε μήνα. Κάθε μήνα ο ΕΦΚΑ βγάζει 2,4.
0: Σωστά, 2,4 δισεκατομμύρια κάθε μήνα για να πάρουν πίσω τη 13η σύνταξη όλοι οι συνταξιούχοι.
14: Για να πληρωθούν τη σύνταξή τους.
0: Ναι, άλλο τόσο θα είναι και η 13η σύνταξη, φαντάζομαι.
14: Άλλο τόσο. Αλλά άμα μπει η 13η, κάθε χρόνο το κράτος θα πρέπει, έχει δεν έχει, να πληρώνει 13η. Γιατί αν μπει κάτι μια φορά, δεν μπορεί να πει του χρόνου κάποιος άλλος. Δεν στη δίνω.
0: Ο 13ος μισθός πόσο υπολογίζεται?
14: Εδώ, άλλο τόσο.
0: Άλλο τόσο.
14: Και παραπάνω.
0: Γιατί άρα μιλάμε για ένα συνολικό κόστος το χρόνο, πόσο και για την επιστροφή των 2 κάθε χρόνο?
14: 5 δισεκατομμύρια είναι το κοστολογεί η Ευρώπη αυτό. Γιατί, Γιάννη? Είχα ακούσει μια θεωρία ασχέτων, γιατί ξέρεις, όταν ο καθένας υπόσχεται τον ουρανό μετάστραζει σε άλλο πλανήτη. Η Ευρώπη τι λέει? Ελλάδα, για να μην πας σε μνημόνια, 2,5 δις. Αν έχεις πλεόνασμα, μοίρασέ το αφού μου δώσεις, σύμφωνα με τον νόμο Τσίπρα του 18, το 90% του πλεονάσματος σου σε χρέη και σε μαξιλάρια. Τώρα, τι γίνεται? Υπάρχει μια σκέψη για κάτι άλλο που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου το πω. Απλά χθες σε επικοινωνία που είχα με ένα πολύ σοβαρό πρόσωπο που χειρίζεται τα οικονομικά, δεν είναι επίπεδο υπουργού, είναι ικανότατο στέλεχος, μου είπε ψάχνουμε κάτι άλλο το οποίο θα λύσει πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, όπως λύθηκε το θέμα με τις χείρες, θυμάσαι που βγαίνανε διάφοροι και λέγανε θα πάρουν πίσω τα λεφτά τις χείρες και σου είπα μισό χρόνο πριν, Γιάννη, δεν πρόκειται γυναίκα που έχασε τον άντρα της να επιστρέψει ούτε ένα ευρώ. Τώρα, και δεν θα επιστρέψουν λεφτά πίσω, και αυτές που είχαν την περικοπή των 400 ευρώ θα πάρουν συν 400 ευρώ. Γυναίκες
0: έχουν έρθει ήδη καμία τρενταριά ερωτήματα για σένα. Μπράβο. Μέσα σε αυτά τα 5 λεπτά που μιλάς, σας τα διαβάσω σε λίγο. Μπράβο. Άρα λοιπόν αναζητείτε μια άλλη.
14: Μπράβο.
0: Λύση, κάτι διαφορετικό. Θα μας εξηγήσεις την πορεία, εάν έχεις καλό
14: αυτό
0: ρεπορτάζ, τι ακριβώς συμβαίνει.
14: Γιάννη, κράτα το αυτό, γιατί ενδεχομένως να προσομοιάζει με το θέμα που αφορά τις γυναίκες που χάσαν τον άντρα τους. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα παρακάτω.
0: Με τη συντάξη χειρίας εννοείς δηλαδή.
14: Μπράβο, ναι.
0: Ωραία,
14: θα προσομοιάζει.
0: Λοιπόν,
14: πάμε τώρα.
0: Πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα, περίμενε. Ζητάει εδώ ο φίλος ο κύριος Παπαθεοδόρου,
14: ναι,
0: Άγγελος,
14: ναι.
0: Να σε ρωτήσω. Γιατί να δίνουν οι Ευρωπαίοι αυτά τα 90 δις ευρώ δανεικά και αγύριστα στην Ουκρανία και όχι σαν αλλογή στους Ευρωπαίους πολίτες σε μια Ουκρανία που δεν ανήκει, για παράδειγμα, σε καμία Ευρωπαϊκή Συμμαχία? Πιστεύει κανείς νοήμων πολίτης ότι η κατεστραμμένη Ουκρανία μπορεί να κερδίσει τους Ρώσους? Αυτό μικρή σημασία έχει. Γιατί όμως να δοθούν τα χρήματα αυτά?
14: Θα σου πω. Κατά την Ούρσουλα, κατά την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή μάλλον όλοι οι Ευρωπαίοι δεν προσδοκούν τίποτα από την Ουκρανία παρά μόνο στο υπέδαφος της.
0: Ναι.
14: Το υπέδαφος της Ουκρανίας μπορεί να δώσει βιομηχανική παραγωγή τα επόμενα.
0: Άρα επενδύουν σε αυτό το υπέδαφος.
14: Μπράβο. Λες. Okay. Όπως και ο Τραμπ.
0: Και στις πρώτες ύλες της Ουκρανίας.
14: Μπράβο.
0: Δεύτερο ερώτημα.
14: Την πληρώσαμε ακριβά την Ουκρανία. Γιάννη, κακά τα ψέματα.
0: Πολύ ακριβά και ίσως δεν έπρεπε να ταυτιστούμε τόσο πολύ με αυτή την πολιτική. Αυτά είναι μια άλλη συζήτηση. Λοιπόν, σου στέλνει την καλημέρα ο Κώστας. 400.000 περίπου συνταξιούχοι περιμένουν και διεκδικούν μόνο την οριστική κατάργηση της ΕΑΣ. Πρόταση. Έχει πρόταση ο ακροατής. Έστω να υπάρξει σταδιακή μείωση, δηλαδή σε 2 ή 3 δόσεις. Μπορεί να συμβεί αυτό, μπορεί να γίνει αυτό μέχρι το 2027 ή όχι?
14: Άκου να δεις. Εδώ και 3 χρόνια, όταν μου ζητήθηκε, Γιάννη, τι πρέπει να γίνει, είπα το εξής. Όπως έχουμε τη φορολογική κλίμακα, για παράδειγμα. Δεν πληρώνει 45% φόρο για όλο το ποσό, αν φτάνει μέχρι ενό όριο, έτσι δεν είναι?
0: Πληρώνει
14: κλιμακωτά.
0: Ναι.
14: Μπράβο. Η πρότασή μου είναι η εξή. Μέχρι τα 1.400 ευρώ, 0 ΕΑΣ. 0. από τα 1.400 μέχρι τα 1.700 ευρώ, 3%, 4%. Από τα 1.700 μέχρι τα 2.000, άλλο ένα 3%, δηλαδή κλιμακωτά. Τι σημαίνει αυτό? Ένας που τώρα δίνει 200 ευρώ το χρόνο, ΕΑΣ, θα πληρώνει ή 50 ή 40.
0: Ναι.
14: Έτσι λοιπόν θα γίνει μεγάλη ελάφρυνση. Είμαι υπέρμαχος κατάργησης της ΕΑΣ. Είναι ένα θέμα.
0: Δεν έπρεπε ήδη να έχει καταργηθεί.
14: Να σου πω κάτι. Το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε την άδεια στην Ευρώπη. Γιατί ό,τι κάνουμε τώρα, μπορεί ο Τσίπρας να βάλει τη γραβάτα για 10 λεπτά στο Σύνταγμα και να κοροϊδεύει τον κόσμο και να έλεγε βγήκαμε από τα μνημόνια. Αυτόν πληρώνουμε τώρα.
0: Ναι, τώρα.
14: Μέχρι το 99.
0: Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Νίκος ο Παυλίδης, γιατρός, παλιός ακροατής του Real FM. Ναι, ναι. Γνωστός κιόλας, νομίζω ότι έχει συμμετάσχει και σε τηλεοπτικές συζητήσεις.
14: Ναι, ναι.
0: Αν διάβασες αυτή την ασύλληπτη είδηση ότι τα πρώτα έσοδα από το παγκόσμιο ξεπερνούν τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια.
14: Σήμερα, 18.
0: Το είδες αυτό?
14: Κοίτα, κάποιοι μεταφέρανε την μπάλα με το καρπούζι με το καλάθι. Και κάποιοι σκέφτηκαν την μπάλα να μπαίνει στα δίχτυα.
0: Ναι.
14: Γιάννη, μόνο ο Μπέγκαμ, πρόσεξε, μόνο ο Μπέγκαμ θα βγάλει ένα δις δολάρια από τη διαφημιστική της εταιρείας του.
0: Φαντάσου οι άλλοι, ο Μέση, ο Ρονάλντο, οι οποίοι είναι ενεργοί ποδοσφαιριστές και έχουν τεράστια συμβόλαια με διαφημιστικές και μεγάλες πολυεθνικές.
14: Ο Μέση αξίζει πόσο οι ποδοσφαιρικές ομάδες 5 χωρών της Ευρώπης, Γιάννη. Καλά, δεν σου λέω για την Ελλάδα.
0: Πάντως το διοργάνωσαν και οι Αμερικανοί και οι Καναδοί και οι Μεξικανοί, κυρίως όμως οι Αμερικανοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες, άριστα. Γεμάτα τώρα, τα Γιάννη, γήπεδα, εξαιρετικά γήπεδα, υπερσύγχρονα. Μπράβο. Γήπεδα τα οποία πραγματικά χαίρεσαι να τα βλέπεις. Περίμενε, πριν πας αυτό, έχω κι άλλο ερώτημα. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Χρήστος, καλημέρα Χρήστο.
14: Ωραία ερωτήματα, μπράβο τους.
0: Βέβαια. Το παρακάτω μπράβο. Πότε θα κοπεί, κύριε Αυτιά, από τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων, έσοδα από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας κτλ.
14: Ναι, εδώ υπάρχει μια πρόβλεψη από το τρίτο μνημόνιο.
0: Ναι.
14: Αυτή η εισφορά να υπάρχει έως μηδενισμού. Άκου τώρα. Έως μηδενισμού τις ενεργείες. Τώρα είναι στο 8. Ο Τσίπρας την παρέδωσε στο 17.
0: Μέχρι πότε θα μένει?
15: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
16: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
15: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. 8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που καίει σε δασική έκταση στον Ξερόκαμπο Σιτίας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Νωρίτερα εστάλει στους κατοίκους προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Περισσότερα στο enikos.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Συνεχίζεται και σήμερα το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του καλοκαιριού. Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, από το οποίο χθες αναχώρησαν 57 πλοία και σκάφη. Συνολικά εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τρίμερο. Πρώτον πυλών, ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού με τις θερμοκρασίες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Ως απάντηση, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επίθεση εναντίον αεροπορικής βάσης στο Μπαχρέιν. Ταυτόχρονα, οι φρουροί της Επανάστασης γνωστοποίησαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στο Κουβέιτ. Στη Βουλή πραγματοποιείται σήμερα η ψηφοφορία για την εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με μοναδική υποψήφια τη Ρένα Δούρου. Περισσότερες από 200 δασικές πυρκαγιές εξακολουθούν να μένονται εκτός ελέγχου στον Καναδά, με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στην επαρχία Οντάριο, όπου οι φλόγες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Στον σημερινό ημιτελικό του Athens Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, κερδίζοντας με 2-0 σετ την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρξ. Στις 7.30 στο κέντρο αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ θα αντιμετωπίσει τη Ρωσίδα Αλίνα Κονραέβα με στόχο την πρόκριση στον αυριανό τελικό. Στο τουρνουά που γίνεται στο Γκστάντ της Ελβετίας, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 2-1 σετ τον Γάλλο Αρτούρ Γιντερκενέτς και προκρίθηκε στον ημιτελικό. Στις 2.30 το μεσημέρι θα παίξει με τον Αλεξάντερ Σεφτσένκο από το Καζακστάν. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνετε καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή και καλό ταξίδι. Φίλες ακροάτριες και ακροατές μας στέλνουν από τον Πειραιά, από τη Ραφίνα. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα. Έχουν ξεκινήσει καλοκαιρινές διακοπές. Τυχεροί. Δεν ζηλεύουμε, θέλουμε να φύγετε. Θέλουμε να αλλάξετε παραστάσεις. Θέλουμε οι αγαπημένες φίλες και οι φίλοι του Real FM να περάσουν ένα όμορφο καλοκαίρι. Χαμός από το πρωί στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας. Πάρα πολύ κίνηση. Τώρα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα και αύριο το πρωί, όσοι θέλετε να φύγετε και έχετε κανονίσει κυρίως για Κυκλάδες, σηκωθείτε νωρίτερα και φύγετε νωρίτερα, γιατί σήμερα αρκετοί έχασαν το πλοίο από την κίνηση και το ποτηλιάρισμα κατά τις 7 η ώρα το πρωί στον Πειραιά. Βουλιάζει το νησί. Καλημέρα φίλες και φίλοι, Σάββατο 18 Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε, του 2026, ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, όλο το καλοκαίρι θα πάμε 8-11 το πρωί. Ο φίλος ο Γιώργος Ζιβελεκίδης που βάζει αυτά τα υπέροχα τραγούδια και είναι γενικότερα στον ήχο απέναντί μου, στην κονσόλα, εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, και η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλέφωνο απαντάει ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας email, στα δικά σας τηλέφωνα, στο 211-200-8200, στο στούντιο atrialfm.gr για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Βομβαρδισμός μηνυμάτων για τον Γιώργο Αυτιά. Δεν είναι τυχαία ο πιο δημοφιλής ευρωβουλευτής από τις έρευνες που βλέπω, αγαπητέ κύριε Αυτιά. Σαρώνησε η δημοφιλία, αγαπητέ φίλε. Πού το στον έχουμε?
1: Έλα, είμαι.
0: Σαρώνης, διαβάζω δημοσκοπήσεις, είσαι μακράν πρώτος, εσύ και ο Φαραντούρης μετά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η πιο αναγνωρίσιμη και η πιο παρεμβατική.
1: Γιάννη μου, αυτό είναι ευθύνη, είναι μεγάλη ευθύνη, γιατί αυτό που γίνεται, δηλαδή την Πέμπτη εγώ δεν περίμενα να συμβεί αυτό στην Ευρώπη, να ως εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, που να το περίμενα τώρα από ένα χωριό τη Σάμου να βρεθώ εκεί. Χάρη στη δύναμη του κόσμου και του Θεού. Και το λέω δυνατά. Και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο.
0: 350.000 σταυρούς πήρε. Ο Αβραάμ Αβραμίδης, ο φίλος ακροατής, γράφει το εξής.
1: Καλά, είναι πολύ καλός.
0: Ανεξάρτητα, Γιάννη, από κομματικές αποχρώσεις, είναι θετικό να νιώθουμε ότι υπάρχουν ευρωβουλευτές όπως ο Γιώργος Αυτιάς, ο Νικόλας Φαραντούρης, που εκπροσωπούν τη χώρα με σοβαρότητα, καθαρό λόγο και ουσιαστική παρουσία. Ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης είναι παλιός ακροατής του Real FM. Στέλνει τα μηνύματά του, κάνει τις παρεμβάσεις, παρατηρήσεις, ερωτήσεις του. Όπως αρκετές ερωτήσεις έχουν έρθει για σένα, αγαπητέ φίλε Γιώργο.
1: Ό,τι πριν, θέλεις, Γιάννη.
0: Πριν πάμε στα επόμενα θέματα, ναι, της, ναι, κυρίας Αλεξάνδρας. Καλημέρα, κυρία Αλεξάνδρα.
1: Να είναι καλά.
0: Προκειμένου για ζευγάρι συνταξιούχων τραπεζικών, όπου μετά το θάνατο του συζύγου και μετά από 3 χρόνια έκοψαν τη μισή σύνταξη της συζύγου, σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει?
1: Α, μπράβο. Καταπληκτικό το ερώτημα. Καταρχήν. Τότε είχα χαλάσει κόσμο με το νόμο Κατρούγκα. Μην ξεχνάς, να το αποκαλύψω, το ξέρεις εσύ. Είχε βγει ένα μεσημέρι ένας υφυπουργός.
0: Πότε αυτό, ποια περίοδο?
1: Πριν από 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είχε βγει ένας υφυπουργός και λέει, ναι, θα ζητήσουμε πίσω λεφτά τις χείρες.
0: Ναι.
1: Έγινε χαλασμός κυρίου. Ο κύριος αυτός είναι εκτός κυβερνήσεως. Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω.
0: Δεν το θυμόμαστε τώρα.
1: Μπράβο, βγήκε ο Μαρινάκης αμέσως. Ο Μαρινάκης είναι ένας από τους πιο διαβασμένους κυβερνητικούς εκπροσώπους που έχω ζήσει ποτέ. Και στα
0: τώρα να το πω εγώ το ονοματεπώνυμο, δεν χρειάζεται να μου το επιβεβαιώσει.
1: Όχι, μην το πεις. Αυτός βρέθηκε εκτός. Διότι, πρόσεξε, στο με δημόσιο και τις τράπεζες μπορούσε το κράτος, Κατρούγκαλος δηλαδή, ναι, Τσίπρας, να πάρει αμέσως να κάνει την περικοπή. Στον δε ιδιωτικό τομέα ο ΕΦΚΑ δεν είχε καμία δυνατότητα. Θέτω λοιπόν το ερώτημα τότε ως δημοσιογράφος και το πετύχαμε τώρα αυτή την εποχή. Πώς είναι δυνατόν να πάρετε από αυτές τις γυναίκες όταν δεν είστε έτοιμοι να το κάνετε? Έτσι λοιπόν, με εντολή πρωθυπουργού, οι γυναίκες του ιδιωτικού τομέα θα έχουν καμία περικοπή, θα παίρνουν το 70% της σύνταξης. Οι δε γυναίκες που είχε περικοπή από τον νόμο Κατρούγκολου, το 400.
0: Μάλιστα, τώρα.
1: Από το Σεπτέμβριο θα αυξηθεί η σύνταξή τους κατά 400 ευρώ.
0: Ο φίλος ο Φώτης από τις Σέρες, που είναι ελεύθερος επαγγελματίας και διατηρεί ένα γραφείο της γειτονιάς, του ήρθε φόρος 3.040 ευρώ. Μα είναι δυνατόν εγώ, ως ελεύθερος επαγγελματίας φορολογούμενος, να πληρώνω τόσο πολύ φόρο? Θα μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές.
1: Μπράβο. Και μείωση φορολογικών συντελεστών και εξετάζεται σοβαρότατα η προκαταβολή να είναι. Ήταν 100% επί Τσίπρα, έπεσε στο 80% επί Μητσοτάκη, θα πέσει τώρα στο 50% επί Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ψάχνουν να βρουν και ένα σύστημα που ισχύει σε Γαλλία και Γερμανία. Η προκαταβολή δίνεται 3 φορές το χρόνο. Δηλαδή σπάει, Γιάννη.
0: Μάλιστα, τώρα.
1: Τώρα, Γιάννη, τρεις καλά.
0: Περίμενε, πριν πας εκεί. Σπύρος Κουτσούκης. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Ρωτήστε τον κύριο Αυτιά. Είναι σωστό να τα ρίχνει όλα στον Τσίπρα, ο οποίος έχει κυβερνήσει μόλις 5 χρόνια, και να μην λέμε τίποτα για το δίπολο Νέας Δημοκρατίας Πασόκ που ήταν στην εξουσία περίπου πάνω από 50 έτη?
1: Λοιπόν, τα δύο μνημόνια, Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, κόστησαν περίπου 70 δισεκατομμύρια και το τρίτο και αχρίαστο εντελώς του κυρίου Τσίπρα 100. Τα δύο πρώτα δεν μας βάλανε σε καμία υποθήκη της χώρας μέχρι το 2099. Ο Τσίπρας μας έβαλε στο υπερταμείο, βγάλει τη Λάνα την Κανέζμια, βέβαια, στα πει αναλυτικά, η οποία είναι εξαιρετική. Βγάλει ένα φίλο από το Πασόκ. Βγάλει το Φαραντούρι που ήταν με τον Τσίπρα να στα πει. Τι θέλω να πω. Δεν μπορεί αυτός ο κύριος να λέει σκίζω τα μνημόνια και να μας βάζει τρίτο. Δεν μπορεί να κάνει δημοψήφισμα και να το σκίζει σε μια μέρα. Δεν μπορεί να κλείνει τις τράπεζες. Και όχι μόνο αυτό. Βγήκε στον Νίκο τον Χατζηνικολάου και είπε ναι, κακώς έπρεπε να τις κλείσω από την πρώτη μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς?
0: Η Μαρία, έχει την καλημέρα της Μαρίας. Αναφορικά με την εισφορά αλληλεγγύης, η οποία ανέρχεται σε 2% για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, η δήλωση του Ευρωβουλευτή υποδηλώνει δεν προβλέπεται κατάργησή της. Δηλαδή, θεωρείται δίκαιο το γεγονός ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβαρύνονται με αυτό το κόστος?
1: Όχι.
0: Και τελειώνει η Μαρία. Η διαφοροποίηση μεταξύ του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα ενδέχεται να έχει σημαντικό πολιτικό κόστος για την τρέχουσα κυβέρνηση, καθώς δεν προτίθεται να αποκαταστήσει αυτή την ανισότητα.
1: Λοιπόν, περίμενε τώρα.
0: Σωστό το σκεπτικό της ακροατρίας.
1: Πάμε πάλι πίσω. Η εισφορά αλληλεγγύης θεσμοθετήθηκε και μονιμοποιήθηκε όπως ο ένφια και οι υπόλοιποι φόροι με τη συνθήκη του 2018 που μας βάζει 100 χρόνια στο υπερταμείο. Δεν υπέγραψα εσύ και εγώ αυτή την απόφαση. Δεν βγαίνει να τα πει αυτά τώρα ο κύριος Τσίπρας που εμφανίστηκε ως πρόβατο και τώρα ό,τι υπάρχει από το ΣΥΡΙΖΑ το μαζεύει. Αυτά δεν είναι.
0: Κάτσε να δούμε αν θα το μαζέψει τελικά. Αυτοί ετοιμάζονται να πάνε. Δεν είμαι τόσο σίγουρος να τους πάρει όλους αυτούς.
1: Ο κόσμος δεν έχει ξεχάσει, Γιάννη. Τι γίνεται τώρα? Οτιδήποτε μπήκε επί μνημονίων για να βγει πρέπει να έχει το ισοδύναμο. Έλα εδώ, κύριε, θες μείωση ασφαλιστικών εισφορών?
0: Να νομίζω τα λάθη αυτά τα έχει ήδη παραδεχθεί ο Αλέξης Τσίπρας και είπε ότι αν υπάρξει δεύτερη φορά θα είναι τελείως διαφορετική.
1: Ναι, αλλά το πολιτικό λάθος, πρόσεξε. Η πολιτική ευθύνη δεν μας σώζει από τους φόρους.
0: Πάντως, εγώ, Γιώργο, ξέρεις τι βλέπω. Από όλες τις δημοσκοπήσεις, θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον κύριο Βασιλιάδη της εταιρείας Interview. Δεν βλέπω κάποια άλλη αξιόπιστη λύση απέναντι στο Μητσοτάκη. Το δεύτερο κόμμα, τους τελευταίους δύο μήνες, είναι μονίμως και με μεγάλη διαφορά από το τρίτο, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Που σημαίνει ότι υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου που εμπιστεύεται, τον θεωρεί ότι είναι ικανός, ότι αποτελεί εναλλακτική λύση.
1: Περίμενε να σου πω, ο ένας δεν έχει βάλει ποτέ φόρο, ο Μητσοτάκης από το 19 και μετά δεν έχει αυξήσει κανέναν ο φόρος.
0: Καλά, μας είχε υποσχεθεί στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις θα μειώσει περισσότερο τους φόρους, δεν το έκανε.
1: Ναι, 88 φόροι μειώθηκαν.
0: Ούτε βοήθησε μέχρι στιγμή στη μεσαία τάξη.
1: Η μεσαία τάξη, Γιάννη, έχει την ώρα της και η ώρα της είναι η ΔΕΘ. Και το έχουμε μπροστά μας αυτό. Και ας πω και κάτι άλλο. Δεν μπορεί ο άλλος να σου έχει ισοπεδώσει το σπίτι και να λες από το τρίτο με ένα ραβδάκι ξαναφτιάξε μου το σπίτι.
0: Okay.
1: Ξέρεις, σημαίνει
0: αυτό να το δεχθώ, να μην υπόσχονται με γενναίες μειώσεις λοιπόν στους φορολογικούς συντελεστές.
1: Γιάννη, ζήτησα μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα και σηκωθήκανε και οι 26 και μου λένε αυτό. Εν καιρό ειρήνης τον αυξήσατε δύο φορές. Γιατί? Κατάλαβες.
0: Να περιμένουμε ανακοινώσεις λοιπόν στη ΔΕΘ.
1: Τώρα, τρεις αποφάσεις, ναι, θα έχουμε καλές ανακοινώσεις. Πολύ καλές.
0: Πες μας για τους Δήμους, πώς θα μπορούν να δίνουν επίδομα γέννησης.
1: Λοιπόν, το νέο σύστημα Δήμων δίνει τη δυνατότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης να δίνουν επίδομα από 1.000 έως 3.000 ευρώ για οικογένειες αναλόγως των παιδιών.
0: Ναι.
1: Δεν θα καταργηθεί το επίδομα του ΟΠΕΚΑ, δηλαδή ο πολίτης θα παίρνει οικογένεια και ο ΟΠΕΚΑ θα παίρνει και από τον Δήμο. Θα αποφασίζουν τα δημοτικά συμβούλια.
0: Από πότε θα γίνει αυτό δηλαδή?
1: Γιάννη, κοίταξε, μόλις ψηφιστεί ο κώδικας
0: αυτοδιοίκησης.
1: Αυτοδιοίκησης.
0: Ναι, ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης.
1: Θα προχωρήσει. Τώρα, δεν θα υπάρχουν κριτήρια για πολύτεκνους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Τέλος αυτό.
0: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια καθόλου λοιπόν. Μάλιστα.
1: Μπράβο. Και επίσης το θέμα του τέλους ταξινόμησης. Υπάρχει μια θετική εξέλιξη. Θα την έχω το επόμενο Σαββατοκύριακο. Έρχεται, ανακαινίζω και εξοικονομώ καινούριο.
0: Με πόσα λεφτά αναδικαιούχο?
1: Μέχρι 36.000 ευρώ.
0: Ναι. Με γρήγορες διαδικασίες ή θα μπουν στη μέση οι τράπεζες και μετά θα υπάρχει θέμα γραφειοκρατικό? Γιατί ξέρεις, όταν μπαίνουν στη μέση οι τράπεζες, τα δεδομένα αλλάζουν.
1: Ναι, ξέρεις γιατί μπαίνουν οι τράπεζες στη μέση? για να μπορεί να υπάρχει πλήρης διασταύρωση οικονομικών στοιχείων. Δεν μπορεί ο άλλος να έχει 300-400.000 ευρώ στην τράπεζα, μάλιστα, παράδειγμα, έτσι, ή 100.000 και να ζητάει 36 για να ανακαινήσει, άρα τα φτάσουν και κάντο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και Γιάννη, θαύμα, όχι θαύμα, πραγματικότητα. 300.000 Έλληνες συνταξιούχοι, το οποίο είναι 50-55, κοντά στα 60, θέλαν να δουλεύουν. 300.000 λοιπόν εργάζονται, ο ΕΦΚΑ έχει 300 εκατομμύρια κέρδος το χρόνο, εξέλιξη πολύ σημαντική. 100.000 φύγανε για διακοπές, από ό,τι βλέπω εδώ, και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε περισσότερα, πολύ περισσότερα πράγματα να πούμε στον κόσμο, Γιάννη. Γιάννη, για να περάσω το ελληνικό πρόγραμμα στην Ευρώπη, έφτιαξα αίμα και φαρμάκι. Ξέρεις ποιοι δεν το ψηφίσανε? Η άκρα δεξιά και η άκρα αριστερά. Όλοι οι άλλοι είπανε ναι.
0: Πότε κλείνει η ολομέλεια του κοινοβουλίου για καλοκαίρι?
1: Έκλεισε την Πέμπτη. Mm-hmm. Υπάρχει πράσινη εβδομάδα τώρα. Αλλά πρέπει να πέσουν και μερικές υπογραφές, οι τελευταίες. Το ελληνικό πρόγραμμα πέρασε, Γιάννη. Και θα σου εξηγήσω την επόμενη εβδομάδα τι ακριβώς αφορά.
0: Ακού το επόμενο θέμα. Θα έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή σε μερικά δευτερόλεπτα τον Γιώργο Τσουκαλή, το γνωστό ιδιωτικό ερευνητή.
1: Είναι εξαιρετικός.
0: Ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικά στενάχωρο και ανατριχιαστικό. Με αυτήν την ιστορία της οικογένειας των Μολδαβών που ξεκληρίστηκαν.
1: Μπράβο.
0: Σκοτώθηκε και ο πατέρας και η μητέρα και το μικρό παιδάκι και χαροπαλεύει το τέταρτο παιδί της οικογένειας, το τρίτο μάλλον, μεγαλύτερο. Και πώς η δημοτική αρχή της Μολδαβίας, ο τόπος δηλαδή που γεννήθηκαν, ζούσαν και εργάζονταν οι άνθρωποι αυτοί, προσπαθούν να στηρίξουν οικονομικά για να επιστραφούν πίσω για τον επαναπατρισμό της οικογένειας που ξεκληρίστηκε στη Χαλκιδική.
1: Θα σου πω ότι ο Γιώργος ο Τσουκαλής, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, ήταν και ο δημιουργός της σκέψης στο Ευρωκοινοβούλιο να κινήσει διαδικασία για τα μάρμαρα, τα ελληνικά μάρμαρα.
0: Έχει κάνει μεγάλο αγώνα και έχει επιστρέψει, χάρη στην παρέμβαση του Γιώργου, έχουν επιστρέψει μεγάλες σημαντικές αρχαιότητες της χώρας.
1: Τα λέμε. Μαθαίνω ότι η Real Avrio έχει.
0: Θα τα σχολιάσουμε μετά. Σε λίγο θα μας έρθει το πρωτοσέλιδο. Να είσαι καλά, μπράβο. Γιώργο. Για την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, Γιώργος Τσούκαλης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, είσαι στην Κύπρο νομίζω, ε?
2: Μόλις έφτασα, Γιάννη μου, στην Κύπρο, μόλις έφτασα.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη σε σχέση με το πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, όπου έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και οι μόλις 6 μηνών αδερφοί της κοπέλας, η οποία δίνει σκληρό αγώνα να κρατηθεί στη ζωή. Η Δημοτική Αρχή του Στρασένη στη Μολδαβία απευθύνει έκκληση για οικονομική ενίσχυση. Για πες μας το θέμα, σε παρακαλώ πολύ.
2: Είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα μπορούσε να είναι πιο στενάχωρο για μια οικογένεια, για ένα παιδάκι. Αλλά γιατί χαρακτηρίζεται ο Έλληνας, Γιάννη μου, χαρακτηρίζεται για το φιλότιμο. Πιστεύω ότι αφενός μεν και η πολιτεία μας μπορεί να βρει άκρη, αλλά και η κοινωνία, έχουμε ιερή υποχρέωση να βοηθήσουμε αυτή την οικογένεια. Εγώ τουλάχιστον επιστρέφοντας από την Κύπρο θα προσπαθήσω έστω με κάποιους φίλους να βρούμε κάποια λύση. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όλοι, γιατί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Έλληνα είναι το φιλότιμο. Και νομίζω ότι δεν θα στερήσει από το παιδάκι αυτό την επιστροφή του να επικοινωνήσουμε με την πρεσβεία.
0: Ναι. Να σου πω ότι υπάρχει μια θετική εξέλιξη. Η θεία του παιδιού, η αδερφή της μητέρας δηλαδή που σκοτώθηκε, θέλει να μεγαλώσει το παιδάκι, θέλει να το υιοθετήσει το κοριτσάκι, υπό την προϋπόθεση βεβαίως το κοριτσάκι θα εξέλθει, έτσι, θα κερδίσει τη μάχη. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, δίνει μάχη για τη ζωή της και ας ελπίσουμε ότι το κοριτσάκι, το μοναδικό μέλος της οικογένειας, θα επιζήσει τελικά.
2: Όλοι το ευχόμαστε αυτό και πραγματικά είναι ιδιαίτερα στενάχωρα τέτοια θέματα. Τι να πεις, δεν έχει να πεις πολλά πράγματα. Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι πρέπει να ενεργοποιήσουμε, να πυροδοτήσουμε αυτό το φιλότιμο του Έλληνα, που νομίζω
0: αυτό
2: ότι
0: ακριβώς
2: είναι και μια λέξη που δεν τη βρίσκουμε σε καμιά άλλη γλώσσα, να βοηθήσουμε αυτό το παιδάκι, γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι το παιδί όλων μας.
0: Ναι.
2: Κάποιες τέτοιες καταστάσεις πρέπει να μας κάνουν μια γροθιά. Και ειλικρινά, επιστρέφοντας, θα δω τι μπορώ να κάνω έτσι σαν ένας απλός πολίτης με κάποιους άλλους φίλους να πυροδοτήσουμε.
0: Γι' αυτό σε βγάλαμε, Γιώργο, για να βοηθήσεις με όποιο τρόπο μπορείς, να βοηθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας. Να είσαι καλά, Γιώργο Τσούκαλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ
0: καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, να πούμε ότι η οικογένεια των Μολδαβών ήρθαν στην Ελλάδα με το αυτοκίνητό τους, ο δικός. Πήγαιναν στη Χαλκιδική, όπου εκεί συνέβη δυστυχώς, με ευθύνη του Μολδαβού οδηγού, του πατέρα, το πολύ νεκρό τροχαίο δυστύχημα. Σκοτώθηκε επιτόπου η μητέρα, η γυναίκα δηλαδή, το 6 μηνών κοριτσάκι. Χαροπάλευε, αλλά κατέληξε μετά από μερικές ώρες και ο πατέρας οδηγός. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παραμένει στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη κόρη της οικογένειας, η μόνη που βρίσκεται εν ζωή.
3: Στο χέρι, στα λασπό νερά.
0: Γιατί η ζωή έχει και αυτές τις αναποδιές, δυστυχώς, φίλες και φίλοι.
3: Και μη χειροτέρα.
0: Αυτό μου γράφει και η Ελένη. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή κουμπή. Θλιβερά γεγονότα με την οικογένεια των Μολδαβών που ξεκληρίστηκε στους ελληνικούς δρόμους. Τι να πω, εύχομαι να βρεθεί η λύση για το κοριτσάκι. Τι άσχημο λαχείο στο ξεκίνημα της ζωής του. Μακάρι να σωθεί πρώτα απ' όλα το κοριτσάκι, να μείνει, να κρατηθεί στη ζωή, γιατί έχει κρανιοκεφαλικές κακώσεις, έχει τραύματα σε ζωτικά όργανα του σώματος, έχει μυοσκελετικά τραύματα, έχει πολλά. Μακάρι να σωθεί το παιδάκι.
3: Μπορεί αλήτης να μου να είχα καταστραφεί.
0: Καλημέρα στον Πάνο, καλημέρα Γιάννη και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Μπαίνουν οι τράπεζες, Γιάννη, στη μέση για έλεγχο, γιατί δεν μπορεί ο άλλος με ανέσεις 400.000 ευρώ στην άκρη να ζητά το πρόγραμμα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να μπει η τράπεζα σε αυτή τη διαδικασία. Μπορεί να μπει και η ΑΔΕ όσον αφορά τα εισοδήματα του καθενός. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για τους δρόμους της Χαλκιδικής. Φαντάζομαι οι φίλοι από τη Θεσσαλονίκη έχουν περισσότερα να μας πούν. Εκεί είναι πραγματική καρμανιόλα, και το πρώτο και το δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, σε αρκετά σημεία των εθνικών δρόμων. Από ένα σημείο και μετά δεν υπάρχει διαχωριστικό διάζωμα. Ξέρετε, φαντάζομαι, μας ακούτε χιλιάδες από τη Βόρεια Ελλάδα και έχετε εικόνα για τις εγκληματικές ευθύνες της πολιτείας. Θα μου πείτε, πρέπει να υπάρχουν παντού υπερσύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι, τουλάχιστον στα σημεία όπου υπάρχουν εκατομμύρια αυτοκίνητα και τουρίστες, ναι. Σε λίγο θα ακούσουμε τον κύριο Βασιλιάδη της ίντερβιου να μας πει τα τελευταία νέα σε δημοσκοπικό επίπεδο. Τι παίζει με το κόμμα Σαμαρά? Καταέγραφαν μέχρι πρόσφατα τις τάσεις που κυριαρχούν στην κοινή γνώμη όσον αφορά το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το υποίδρυση, το υποανακοίνωση, γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Θα μας πει μερικά πράγματα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο φαίνεται ότι έχει μπει δυναμικά στη μάχη των εκλογών, είναι δεύτερο και με αρκετά μεγάλη διαφορά από το τρίτο Πασόκ, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γενικότερα τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό. Και τι καταγράφουν οι τάσεις, φίλες και φίλοι. Υπάρχει διάθεση σε περίπτωση προώρων εκλογών, αν γίνουν εκλογές δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, να υπάρχει μαζική συμμετοχή στις κάλπες? Ή το αντίθετο θα συμβεί και πάλι? Περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό να δούμε και τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει τελικά με την εκλογή της κυρίας Δούρου, η οποία θα είναι μοναδική υποψήφια. Τώρα, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, δεν ξέρω αν το μάθατε, χθες πέθανε μια εμβληματική φυσιογνωμία της ελληνικής τηλεόρασης. Οι παλαιότεροι σίγουρα θα τη θυμάστε. Μιλάμε για την Νίκη Αγάθου, μια πραγματική κυρία της ελληνικής τηλεόρασης, η οποία ήταν το πρόσωπο, η γυναίκα, η ιστορική παρουσιάστρια της ΕΡΤ, η οποία μετέδιδε πληροφορίες για το υπόλοιπο πρόγραμμα της ημέρας. Αυτά δεν υπάρχουν σήμερα, έχει αλλάξει η μορφή της τηλεόρασης. Τότε έβγαινε μια συμπαθητική κυρία, η οποία έλεγε τι ακολουθεί. Λοιπόν, για να πάρουμε μια γεύση από την θρυλική φωνή της κυρίας Μακαρίτσας Νάκη Αγάθου. Παρακαλώ.
4: Πριν σας καληνυχτήσουμε, φίλοι μας, θα θέλαμε να σας πούμε δύο λόγια για τις εκπομπές της Τρίτης. Στις 8.30 θα δείτε τη μεταγλωτισμένη σειρά «Χρυσάφι στο ποτάμι». Τους ρόλους στα ελληνικά ερμηνεύουν οι Βασίλης Διαμαντόπουλος, Βασίλης Καΐλας και άλλοι. Μετάφραση Λιλίκα Μπίστη, σκηνοθετική επιμέλεια Νίκος Αλευράς. Η ελληνική σειρά «Σαν τα τρελά πουλιά», που βασίζεται στα μυθιστορήματα της Μαρίας Ιορδανίδου, θα προβληθεί στις 10 παρα 10. Παίζουν Θέμης Μπαζάκα, Νέλη Αγγελίδου, Γιάννη Ζαβραδινός και άλλοι. Σκηνοθεσία.
0: Παλιές καλές εποχές, φαντάζομαι τα θυμάστε όλα αυτά. Έχει κάνει μία ανάρτηση ο Τάκης Αγιώρ, ο οποίος συντετριμμένος αποχαιρέτησε τη φίλη του και γράφει μεταξύ άλλων: «Είμαι συντετριμμένος. Έφυγε από το μάτι του το κόσμο μια πραγματική κυρία. Μία από τις καλύτερες παρουσιάστριες της κρατικής τηλεόρασης, μια μορφωμένη, αξιοπρεπής γυναίκα, συμμαθήτριά μου στην Κέρκυρα και μια ολόκληρη ζωή φίλη μου. Νάκη Αγάθου, καλό σου ταξίδι στο φως, θα μου λείψει πολύ». Η Νάκη Αγάθου ήταν μια από τις εμβληματικές φυσιογνωμίες, φίλες και φίλοι, της δημόσιας, της κρατικής τηλεόρασης. Έφυγε σε ηλικία 85 ετών. Από το μάτιο του το κόσμο κατέγραψε μια πορεία από το 1967 ως το 1988 στην ΕΡΤ.
5: Real FM in Κεφαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
6: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις? Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
8: Και στις 2:20, μόνο με τη Σίτζετς. Και γρήγορα και οικονομικά. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που καίει στα δασική έκταση στον Ξερόκαμπο Σιτίας. Νωρίτερα ήχησε το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Πρώτον πυλών, ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες στις επόμενες ημέρες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Ως απάντηση, η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις σε βάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Περισσότερα στο real.gr.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Πάτρα και 30 στην Κεφαλονιά.
14: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά.

0: στους 97,8.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
2: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
1: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλοκαιρινά τραγουδάκια θα βάλουμε και το υπόλοιπο μισάωρο. Στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε. Καλές διακοπές σε όποια φίλη ή φίλο έχουν ξεκινήσει από σήμερα οι καλοκαιρινές του άδειες. Να είστε καλά, να περνάτε καλά φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτά είναι τα σημαντικότερα πράγματα και βέβαια να επιστρέψετε όλοι πίσω δυνατοί και υγιείς. Σημαντικό και αυτό επίσης. Πολλά τα μηνύματα. Να στείλω την καλημέρα μου στην αγαπητή φίλη τη Μαρία. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο που διαμαρτύρεται εδώ πέρα, γιατί είμαι κάτοικος Μαραθούπολης, κύριε Παπαγιάννη, στη Μεσσηνία. Από την προηγούμενη Παρασκευή δεν έχουμε νερό. Ο δήμαρχος εκεί, η τοπική ΕΙΔΑΠ ή η εταιρεία ίδρυυσης, φαντάζομαι το ξέρει το πρόβλημα. Απαράδεκτο εν μέσω ζέστης να συμβαίνουν τέτοια πράγματα για τόσες μέρες. Από την προηγούμενη Παρασκευή, όχι από αυτή. Καλημέρα στο φίλο του κύριο Αγαπητό που στέλνει την καλημέρα του και εκφράζει το παράπονό του. Κάνοντας την καθημερινή μου βόλτα από συγκεκριμένους δρόμους, αγαπητέ Γιάννη, ανακαλύπτω ότι σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στην οδό Σκοπέλου και Ευξήνου Πόντου στη Νέα Σμύρνη έχουν κάνει κατάληψη στο σπίτι διάφορα άτομα. Πριν από καιρό είχαν βάλει φωτιά και δημιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα. Κινδύνεψαν παρακείμενα σπίτια. Σήμερα λοιπόν ανακαλύπτω ότι έχουν τραβήξει από την κολόνα της ΔΕΗ από το ρολόι ένα καλώδιο παρανόμως κάτω στο πεζοδρόμιο και μπαίνει μέσα στο εγκαταλελειμμένο σπίτι. Πήρα τηλέφωνο να το καταγγείλω στο ΔΕΔΙΑ, αλλά έχουν ωράριο. Τι να πω δηλαδή, πραγματικά θα πάρω πάλι τηλέφωνο τη Δευτέρα. Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου που θυμάται την κυρία, την μακαρίτσα, την Νίκη Αγάθου, αλλά και τις άλλες, την Άκη Αγάθου και τις άλλες παρουσιάστρες εκείνης της γενιάς, τις πρώτες παρουσιάστρες δηλαδή της δημόσιας τηλεόρασης, της τηλεόρασης γενικότερα, γιατί δεν υπήρχε ιδιωτική τηλεόραση τότε. Καλημέρα στη Σόφη τη Μαραγκίδου που μας στέλνει την καλημέρα της, σε εκείνους, καλημέρα Γιάννη, σε εκείνους που μας αγαπούν όπως είμαστε, σε εκείνους που απλώνουν πάντα το χέρι τους, σε εκείνους που είναι πάντα εκεί χωρίς δικαιολογίες και γιατί. Υπέροχη φωτογραφία σου, Σόφη μου. Καλημέρα Γιάννη σε εσένα και στους συνεργάτες του Real, που χρόνια τώρα με την καθημερινή σας παρουσία κοντά μας είμαστε για όλους Real Family. Καλό ταξίδι στο φως και στην Άκη Αγάθου που είχε συνταξιδιώτησα στο τελευταίο της ταξίδι μια άλλη υπέροχη κυρία, την αγαπημένη Μάρο Κοντού. Καλημέρα και στην Κατερίνα Κάβουρα που μας στέλνει την καλημέρα της από την Πάτμο, η Νάκη Αγάθου μαζί με την Κέλλη Σακάκου. Όποιος τις θυμάται, είναι μεγάλη ιστορία η ελληνική τηλεόραση, αγαπητή Κατερίνα, και καλά κάνεις που τις θυμάσαι και εσύ. Καλημέρα και στον Έλλης, δεν ξέρω που το άκουσες αυτό Έλλης, σημασία έχει να μην το ακούσε εμάς. Τώρα οι άλλοι αν είπαν τέτοια ασυναρτησία φαντάζομαι θα ζητήσουν συγγνώμη. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, πολιτικό αναλυτή της Interview. Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη.
7: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
6: Να είστε καλά και συγγνώμη για την αναμονή. Να μας πείτε αν έχουν ολοκληρωθεί, αν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των δημοσκοπήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο λόγω του καλοκαιριού και αν δεν έχει ολοκληρωθεί, πότε θα ολοκληρωθεί και τι βλέπετε εσείς ως ευρήματα από τις τελευταίες έρευνες που έχετε κάνει και σε σχέση με την Νέα Δημοκρατία.

0: ή κανένας άλλος κτλ. Σας ανακοινώνω τα αποτελέσματα γιατί προφανώς η κυρία Δούρου θα είναι αυτή η οποία θα αναλάβει, ο κύριος Πολάκης έχει αποσυρθεί. Όμως τα αποτελέσματα δίνουν κάτι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή στο σύνολο του εκλογικού σώματος ο κύριος Πολάκης, για τον κύριο Πολάκη απαντάει το 23% ότι είναι αυτός που είναι σε θέση να δώσει νέα δυναμική, ενώ για την κυρία Ρένα Δούρου μόλις το 7%.
1: Μάλιστα.
0: Και αν πας στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον αυτούς του 2023, τότε ο Πολάκης παίρνει 30% και η κυρία Δούρου 11%. Βλέπουν λοιπόν ότι εδώ πέρα υπάρχει μια εντελώς αντίθετη διαστάση του κόσμου σε σχέση με αποφάσεις που έχουν πάρει.
1: Προσέξτε, γιατί δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Δεν εκλέγεται πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Δούρου σήμερα. Εκλέγεται πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ψηφίσουν οι βουλευτές δηλαδή. Αυτοί οι 9, 10, 11, πόσοι είναι. Άλλη διαδικασία θα ακολουθηθεί για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ εφόσον προχωρήσει η διαδικασία αυτή σε ισοκομματικό επίπεδο από τα όργανα. Αλλά και εγώ αυτή την αίσθηση έχω που δίνετε και εσείς, κύριε Δημητριάδη.
0: Η ερώτησή μου τότε παραμένει επίκαιρη γιατί δεν είναι ποιος θα γίνει πρόεδρος, αλλά ποιος μπορεί να δώσει τη δυναμική. Και ο κόσμος λέει ότι θα τη δώσει ο Πολάκης. Ο κόσμος το λέει έτσι. Δηλαδή...
1: Ξέρετε, κύριε Βασιλιάδη, ο Πολάκης έχει απευθύνεται σε ένα εκλογικό αντισυστημικό αριστερό κοινό που είναι καταγράφει κάποια σημαντικά ποσοστά, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης του 4-5-6%, κάτι που σημαίνει πως αν ο Πολάκης αναλάβει πρόεδρο στο κόμμα αυτό, διόλου απίθανο κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει και στην επόμενη Βουλή. Δεν ξέρω τι λέτε από αυτού.
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δείχνει μια εικόνα διάλυσης. Πραγματικά.
1: Προφανώς.
0: Έκανα μια δημοσκόπηση εδώ σε μεγάλη περιφέρεια της Βόρειας Ελλάδας, σε 4.000 τηλέφωνα με 600 απαντημένα. Ξέρετε πόσους ψηφοφόρους ΣΥΡΙΖΑ βρήκα?
1: Πόσους?
0: Μηδέν.
1: Ναι, μηδέν. Ναι. Γιατί όλοι έχουν πάει στο Τσίπρα προφανώς. Εδώ δεν υπάρχει πρόεδρος.
0: Ναι, αλλά αυτό το πράγμα τώρα πώς θα το σηκώσει αυτό το μαγαζί? Για πες μου, το μηδέν πώς θα το πας? Είναι πολύ δύσκολο, ναι.
1: Τώρα, όλοι αυτοί μετακινούνται με τον Αρμέ στο Τσίπρα.
0: Σούμπιτι, πώς να το πούμε. Πάνε όλοι εκεί πέρα. Εδώ πάνε οι μεγάλοι. Δηλαδή, μεγάλους εννοώ τους βουλευτές ή τα στελέχη, οτιδήποτε. Δεν θα πάει ο κόσμος. Ο κόσμος θα πάει εκεί που πάνε οι άνθρωποι του. Οι βουλευτές του, αυτούς που εμπιστεύεται, αυτούς που έχει εκλέξει, έχει στείλει στο κοινοβούλιο. Αλλά είναι ένα θέμα με τον κύριο Πολάκη. Δεν ξέρω αυτό εδώ το τελευταίο διάστημα. Ό,τι είπε με τον Πολάκη προφανώς διαφωνούν πολύ. Εγώ δεν έχω λόγους να διαφωνήσω, να συμφωνήσω. Εγώ δημοσκόπος είμαι. Αλλά ό,τι είπε τον τελευταίο καιρό, είχε δίκιο, κύριε Παπαγιάννη Πολάκης.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να είσαι, δηλαδή, τουλάχιστον για το Φάμελο, ας πούμε. Δεν θέλω να πω κάτι κακό για το Φάμελο.
1: Ο Πολάκης λέει κάτι το οποίο είναι σωστό.
0: Αλλά θέλω να σα πω, δεν μπορεί να είσαι πρόεδρος ενός κόμματος και να λες να στηρίξω ένα άλλο κόμμα. Δηλαδή, εντάξει, ό,τι είπε ο Πολάκης το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι πρέπει να το δώσουμε, έχει απολύτως δίκιο.
1: Τώρα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τελευταίων ερευνών που έχετε στη διάθεσή σας και έχετε διενεργήσει κι εσείς, δείχνουν κάποια ανατροπή, δείχνουν κάτι διαφορετικό? Για πείτε μας.
0: Όχι, κοιτάξτε, δεν δείχνουν κάτι διαφορετικό. Δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία σταθερά πρώτη. Εντάξει, τώρα νίκη για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι το 30%. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Νίκη για τη Νέα Δημοκρατία είναι η αυτοδυναμία. Αυτό δεν φαίνεται να πετυχαίνεται. Ναι. Αυτό είναι η νίκη. Δεν αφήνεις λοιπόν, να σας απαντήσω και το σενάριο των εκλογών του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου κτλ. Αυτά τα οποία ακούμε, τα οποία εντάξει, έχουν ένα ενδιαφέρον να τα συζητάμε, αλλά δεν υπάρχει ουσία. Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Δηλαδή δεν νομίζω ότι.
1: Τουλάχιστον αυτό επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός. 10-20 φορές το έχει πει. Θα τουλάχιστον
0: το μέτωπό του και να λέει εκλογές το 27 για να το. Να το πιστέψουμε, ας πούμε, ώστε να μην μπορεί να το διαψεύσει κανένας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Επίσης, δεν αφήνεις μια αυτοδύναμη κυβέρνηση να πας σε κάτι το οποίο δεν μπορείς να το προσδιορίσεις τι μπορεί να είναι. Δεν αφήνεις 157 να τους κάνεις 120 και να ψάχνεις μετά με το Ανδρουλάκι, τον Τσίπρα ή οτιδήποτε.
1: Μα το έχει διευκρινίσει αυτό ο Μητσοτάκης. Θα πάει σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
0: Θα πάει σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Κάτι το οποίο βεβαίως δεν το θέλει.
1: Προφανώς θέλει από την πρώτη να ξεκαθαρίσει, αλλά δεν είναι πολύ δύσκολο αυτό με τόσα κόμματα και με τη φθορά που υπάρχει λόγω της επταετούς διακυβέρνησης της χώρας. Δεν ήταν κάτι εύκολο δηλαδή. Δυναμική το κόμμα, ξέρετε ποιο είναι το μυστικό, πού πιστεύω θα κρυθούν οι εκλογές. Κατά πόσο το νέο κόμμα του Τσίπρα, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα είναι δεύτερο, θα αναπτύξει δυναμική στο μεσαίο χώρο. Αν δηλαδή θα μπορέσει να πείσει ένα κομμάτι ψηφοφόρων που είναι αναποφάσιστοι και κινούνται στον λεγόμενο μεσαίο μετριοπαθή πολιτικό χώρο και οι οποίοι κατά κύριο λόγο μετακινούνται είτε μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, είτε μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα, είτε μεταξύ Τσίπρα, Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, κατά πόσο θα μπορέσει να διεισδύσει σε αυτό το κομμάτι στο οποίο κυριαρχεί ο Μητσοτάκης.
0: Και τι θα κάνει, θα είσαι πρώτος?
1: Όχι, αν πάρει όμως ένα μεγάλο ποσοστό, είναι διαφορετικό να δεις ένα αποτέλεσμα 28% η Νέα Δημοκρατία και 22% ο Τσίπρας και διαφορετικό να δεις 30% η Νέα Δημοκρατία και 15% ο Τσίπρας.
0: Κοιτάξτε κύριε Παπαγιάννη, οι δυναμικές των αριθμών δείχνουν το εξής. Ο Τσίπρας σε όλες τις δημοσκοπήσεις μας σταθμικά είναι από το 14 ως το 16. Στις δικές μας με την εκτίμηση ψήφου που κάνουμε φτάνει το 17. Εγώ να σας πω ότι άντε να δώσουμε ακόμα μία μονάδα 18% να τον πάμε, παίρνοντας οτιδήποτε έχει απομείνει από ΣΥΡΙΖΑ, από Νέα Αριστερά, αν πάρει και κάτι από ξέρω εγώ Βαρουφάκη ή ότι οτιδήποτε.
1: Με τους αριστερούς, δηλαδή, δεν φτάνει για να βγεις πρώτο κόμμα. Θέλεις και κεντρώους.
0: Ναι, θέλει και κεντρώους. Μισό λεπτό.

0: Μισό λεπτό.
1: Άρα συμφωνούμε σε αυτή, τη... συμφωνούμε σε αυτή τη διαπίστωση.
0: Τις έχει αντλήσει, τις έχει απορροφήσει όλες, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν. Θέλει να μου κεντρώσει. Πού θα βρει κεντρώσει, δεν θα βρει κεντρώσει ο Μητσοτάκη. Θα βρει κεντρώσει ο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Πράγματι το βοηθοσκοπεί το Πασόκ. Αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Εγώ ξέρω στην περιφέρεια ότι υπάρχουν στελέχη του Τσίπρα που προσεγγίζουν ανθρώπους του Πασόκ. Αν το Πασόκ εξακολουθεί να μην δίνει προοπτική εκλογή ή ξέρω εγώ μια δεύτερη θέση ή οτιδήποτε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι του Πασόκ, στελέχη, μεσαία, μικρά, μεγάλα κτλ. Είναι ευάλωτοι προφανώς το να πάνε και να υποκλείσουν στον εξωτερικό του κύριο
1: Τσίπρα. Η στρατηγική του Τσίπρα σε γενικές γραμμές, κατά τη γνώμη μου, είναι σωστή. Ο Τσίπρας τι θέλει? Δεν μπορεί από το μηδέν, δημιουργώντας ένα νέο κόμμα, να έρθει πρώτος στις πρώτες εκλογές. Μπορεί όμως να συμβεί το εξής. Να έρθει δεύτερος κοντά στο πρώτο κόμμα, ώστε στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση που θα επιλέξει ο Μητσοτάκης για να πάρει την αυτοδυναμία, να συσπυρώσει ένα αντιμητσοτακικό μπλοκ και να πάει από το 16 ή 18% στο 28%. Αυτός είναι ο στρατηγικός σου στόχος και είναι σωστός ο στόχος, αν θέλετε, για όποιον αντιλαμβάνεται και είναι ευφυής σε επίπεδο πολιτικής ανάλυσης και σχεδιασμού. Αυτό θα μπορούσε να το πετύχει ο Τσίπρας ή όχι?
0: Το αντιμητσοτακικό μπλοκ προφανώς συμφωνώ, υπάρχει και είναι και πάρα πολύ έντονο και είναι θα σας πω, στους αριθμούς είναι πάνω από 60% το σκληρά αντιμητσοτακικό μπλοκ. Έτσι, οτιδήποτε δεν είναι Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι αντιμητσοτάκης. Αυτό όμως ως κίνητρο ότι στις δεύτερες εκλογές θα πάμε και θα αφήσουμε το κόμμα, ξέρω εγώ, του Βελόπουλου ή της Καριστιανού ή δεν ξέρω εγώ τι, είναι θεωρητικό. Δεν μπορώ να το απαντήσω. Εδώ δεν ξέρω τι θα γίνει στις πρώτες εκλογές.
1: Δεν μπορεί να απαντήσω.
0: Πιο δύσκολο είναι. Αλλά ξέρετε, ο κύριος Τσίπρας έχει ένα μεγάλο δεσαβαντάζ, το οποίο δεν το συζητάμε. Ο κύριος Τσίπρας θα έχει από τώρα μέχρι και τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 27 κανέναν βουλευτή μέσα στη Βουλή. Δεν έχει κοινοβουλευτική προσώπηση. Ξέρετε, η πολιτική.
1: Μην νομίζετε, πόσο επηρεάζουν οι συζητήσεις στη Βουλή? Δεν τις βλέπει κανείς.
0: Καθόλου δεν τα βλέπει κανείς. Ένα απόσπασμα όμως τηλεόραση θα το δεις, κάτι θα πει ο Παπαγιάννης στο ραδιόφωνο, θα τα ακούσεις, κάτι θα διαβάσεις ένα blog, σε ένα blog, σε ένα ζώτη, θα το διαβάσεις. Άρα λοιπόν μπορεί να μην επηρεάζει με αυτόν τον άμεσο τρόπο, αλλά ξέρετε, όταν ο ψηφοφόρος κάθεται και δει αυτό το απόσπασμα και δει και ακούσει το Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, ξέρω, την Κωνσταντοπούλου, τον Βελόπουλο, μπαίνει σε μια διαδικασία σύγκριση. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα.
1: Τώρα.
0: Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Και όπως και να το κάνουμε, μπορούμε να υποστηρίξουμε.
1: Άρα θεωρείτε ότι έχει ταβάνι ο Τσίπρας και είναι δύσκολο να φτάσει σε ποσοστά τα οποία παραπέμπουν την περίοδο του 15-16.
0: Περιθώρια δεν βλέπω.
1: Περιθώρια δεν βλέπεις.
0: Άλλες πολιτικές επίσης δεν τις πολύ βλέπω.
1: Μεγάλο
0: βλέπω κάποια άλλα πρόσωπα τα οποία ακόμα δεν έχουν και το χειρίδιο χρήσης του κόμματος, γιατί πολλές φορές βγαίνουν, αυτοσχεδιάζουν, αυτοαναιρούνται, τα λένε μία.
1: Ωραία,
0: τα λένε
1: πάμε στα αλλιώς κόμματα τα οποία ήδη υπάρχουν και έχουν ήδη ανακοινωθεί, πριν ερωτήσω για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Η Μαρία Καρισιανού εμφανίζει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, υποχώρηση στα ποσοστά της. Η δική σας εκτίμηση είναι, θα αντέξει την πόλωση και την συσπήρωση των εθνικών εκλογών ή θα καταρρεύσει τελικά?
0: Κοιτάξτε, δείχνει αυτή τη στιγμή να έχει μπει σε ένα έντονο καθοδικό κανάλι. Είναι το μόνο κόμμα το οποίο δεν παράγει πολιτική αυτή τη στιγμή. Δεν παράγει πολιτική είδηση. Δηλαδή, δεν έχουμε ακούσει μια θέση της ελπίδας για τη δημοκρατία πάνω σε ένα τραπέζι, σε ένα πάνελ, σε μια συζήτηση να συζητιέται. Δεν παράγει πολιτική. Επίσης, κάθε φορά που εμφανίζεται η κυρία Καρισιανού φαίνεται πόσο ανώριμη είναι πολιτικά, με όλα αυτά τα οποία λέει είναι σε επίπεδο συνθήματος, τι να σας πω τώρα, εμβριακού, ας πούμε, πολύ χαμηλού επίπεδου. Έρχονται και εκεί και οι δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν την ευνοούν, είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις πτωτική. Αν θα αντέξει μέχρι τότε που θα γίνουν εκλογές, μη σας πω το βλέπω δύσκολο. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά το βλέπω δύσκολο με τέτοιο σημείο που ίσως να μην αξίζει κάποια στιγμή να κατέβεις κιόλας. Δηλαδή,
1: ναι, θα το σκεφτεί προφανώς. Ναι. Αντώνη Σαμαρά, το μεγάλο ερωτηματικό. Πρώτον, παρά τις διαρροές και τις διαβεβαιώσεις ότι θα δημιουργήσει νέο κόμμα, ακόμα δεν το έχει ανακοινώσει. Φαντάζομαι θα το ανακοινώσει μετά το 15 Αύγουστο, εφόσον το έχει αποφασίσει. Τι εισπράτε, τι βλέπετε στα ποιοτικά? Εγώ επιμένω στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων, δεν μένω στους αριθμούς, αλλά στο τι κρύβει από πίσω η τάση αυτή. Τι βλέπετε από τις μετρήσεις που έχετε κάνει μέχρι τώρα?
0: Κοιτάξτε, εάν εμφανιστεί κόμμα Σαμαρά, θα αναδιατάξει τα δημοσκοπικά δεδομένα. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν ανατάσσει ή αναδιατάσσει το πολιτικό σκηνικό. Θα πάρει ψηφοφόρους από αυτούς που σήμερα. Έχουμε κάνει την ανάλυση, όχι μόνο εμείς στην ίντερβιου, αλλά και άλλες εταιρείες. Και το έχω δει και είναι πολύ ωραία τα πινακάκια και πολύ έτσι εύλογα. Ψηφοφόροι της κυρίας Μαρίας Καρτιανού μετακινούνται μαζικά προς τον κύριο Σαμαρά. Ψηφοφόροι από, από τη νίκη του κυρίου Νατσιού μετακινούνται επίσης προς τον κύριο Σαμαρά. Κάτι ελάχιστα από την κυρία Λατινοπούλου και σχεδόν τίποτα από τον κύριο Βελόπουλο. Και βεβαίως δεν μετακινείται και τίποτα δημοσκοπικά από τη δημοσκοπική Νέα Δημοκρατία του σήμερα, έτσι. Αυτό το 30% που λέμε στην εκτίμηση δεν μετακινείται τίποτα.
1: Αυτό πώς το ερμηνεύετε, ότι αυτοί οι οποίοι θα ψηφίσουν Σαμαρά και δεν συμπαθούν Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία έχουν ήδη φύγει από τη Νέα Δημοκρατία? Πώς το ερμηνεύετε δηλαδή δημοσκοπικά?
0: Κοιτάξτε, είναι μια άλλη.
1: Γιατί ως πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ως πρώην πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να μην παίρνει κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς έχει ήδη πάρει αυτούς ή έχουν φύγει ήδη αυτοί από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι καταλαβαίνω το ερμηνεύετε.
0: από τη Νέα Δημοκρατία του 23 παίρνει τους αναποφάσεις τους. Το 10, 12, 13% που δείχνουν αναποφάσεις όλοι οι δημοσκόποι, το 80-90% από αυτούς είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν από αυτούς πράγματι θα πάρει. Από τους νεοδημοκράτες που είναι αναποφάσιστοι του 2023, δηλαδή που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και τώρα λένε δεν ξέρω τι θα ψηφίσω, δεν έχω αποφασίσει. Ενδεχομένως δεν έχω αποφασίσει γιατί περιμένω να δω και το κόμμα Σαμαρά. Από τους νέους δημοκράτες που είναι σήμερα δημοσκόποι, από τη σημερινή δημοσκοπική Νέα Δημοκρατία δεν θα πάρει απολύτως τίποτα. Άρα η Νέα Δημοκρατία δεν έχει να φοβάται κάτι όσον αφορά τα ποσοστά.
1: Άρα,
0: της περί του 30%.
1: Ένα δυνητικό ερώτημα. Αν σήμερα είχαμε εκλογές, πού περίπου θα κινείται το κόμμα Σαμαρά κατά τη δική σας ανάλυση?
0: Κοιτάξτε, στην ελληνική πρόθεση ψήφου, αυτή την πατέντα που κάναμε πριν εμφανιστεί το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα, η οποία δεν δούλεψε καλά. Την κάναμε όλη αυτή την ερώτηση, αλλά δεν δούλεψε καλά. Έδειχνε κάτι ποσοστά για την κυρία Καριστιανού στο 24% και προσγειώνεται στο 5%. Λοιπόν, το ίδιο και με τον κύριο Σαμαρά. Δείχνει το πολύ αρκετά να είναι περίπου στο 10-12%. Αν δείτε την αναλογία που έγινε με τα άλλα κόμματα, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είναι από το 2,5 στο 3,5, δηλαδή είναι με ένα πόδι μέσα στη Βουλή, με ένα πόδι έξω από τη Βουλή.
1: Ναι. Αν όλα αυτά επιβεβαιωθούν στην πρώτη κάλπη ή περίπου αυτά επιβεβαιωθούν, καταλαβαίνετε ότι αν υπάρξουν δεύτερες εκλογές, τα κόμματα που είναι πέριξ του 3 ή 4% θα εξαφανιστούν εκλογικά. Έτσι θα τους πάει μαρμαγκά. Λογικό είναι. Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Δημητριάδη. Κύριε Βασιλιάδη, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Να ζήσετε.
6: Άσε μένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
8: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
7: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
8: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

καλοκαιρινό τραγουδάκι, ε? Πιο μοντέρνο, πιο σύγχρονο. Πολύ ωραίο, ανεβάζει τη διάθεση. Ανεβαστικό, ανεβαστικό το τραγούδι.

Πολύ δυνατό φετινό τραγούδι του 20, μάλλον του 26 τραγούδι, αλλά για του 25, τέλη 25 τραγούδι, αλλά φτιάχτηκε για το φετινό καλοκαίρι, του 26 δηλαδή, Summer 2026. Καινούργια συγκροτήματα, καινούργιες φωνές.

Δεν κάνω το λάθος μετά από αυτή την τραγουδάρα να γυρίσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τον ακούσετε το συνάδελφο του Γιάννη Τζακίρη στη συνέχεια. Ασχολείστε μετά από αυτό το τραγούδι και το καλοκαιράκι με τη Δούρου και το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ξενερώσουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, μετά τις ειδήσεις στις 11 ακολουθεί ο Δημήτρης Μιχαλέλης με την Κασιανή Βραχά. Τα μηνύματα που έχουν στείλει εδώ οι φίλοι, καλά, ο καθένας στέλνει ανάλογα με την κομματική του τοποθέτηση, την εκτίμησή του. Όλα αυτά διαψεύδονται στις εκλογές, να είστε βέβαιοι. Κάνουμε εκλογές τόσα χρόνια. Το έχουμε βιώσει και στο σπίτι μας από το 1974 και μετά. Από αυτά τα οποία στέλνουν ως εκτίμηση, ούτε το 1% δεν πρόκειται να πέσει μέσα. Τα μηνύματα του φίλου του Χαράλαμπου, του Μαρτυριάρη, του Βασίλη, του φίλου του Real Blogger, όλα τα μηνύματα του Ηρακλή, του Ευστρατιάδη, του αγαπητού φίλου του κυρίου Παπαδόπουλου, της κυρίας Τεριοπούλου, τα κρατάω για να τα διαβάσουμε αύριο 8 με 11 κανονικά και αύριο το πρωί ζωντανά από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Καλό ταξίδι σε όσες φίλες και φίλους έχουν ήδη ξεκινήσει για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Να περάσετε όμορφα και να γυρίσετε πίσω δυνατοί και υγιείς. Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιν.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
0: Η ώρα στον νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα. Ιστορίες, άνθρωποι και φωνές του τόπου μας ταξιδεύουν κάθε Σάββατο στις 11 μέσα από τους 89,2 μεγακύκλους του ραδιοφώνου του ΙΝ Κεφαλονιά. Σήμερα βγαίνουμε στον αέρα με μια μικρή καθυστέρηση, καθώς είμαστε υπατμών. Έχουμε σήμερα τις πυρτώδεις προετοιμασίες για την σημερινή μεγάλη επετειακή εκδήλωση, την καθιερωμένη θα λέγαμε εκδήλωση, που αφορά τους καλεσμένους μας, καθώς σήμερα κυρίες και κύριοι μιλάμε για τον μπάλο. Μιλάμε για μια προσφορά 4 και πλέον δεκαετιών στις μνήμες και στον πολιτισμό του τόπου μας. Στον χρόνο που περνά, κάποια πράγματα δεν μένουν ίδια. Αλλάζουν μορφή, κρατώντας όμως μέσα τους την ίδια καρδιά, την ίδια ψυχή, θα λέγαμε. Έτσι ταξιδεύει και η παράδοση. Από στόμα σε στόμα, από γενιά σε γενιά. Από ένα βλέμμα ενός παλιού χορευτή σε ένα παιδί που κάνει το πρώτο του βήμα. Ο χορός δεν είναι μόνο ρυθμός και κίνηση. Είναι η μνήμη ενός τόπου που βρίσκει τρόπο να μιλήσει ξανά. Είναι οι άνθρωποι που έζησαν πριν από εμάς. Οι γιορτές τους, οι δυσκολίες τους, οι καθημερινές τους στιγμές. Είναι οι ιστορίες που δεν γράφτηκαν σε βιβλία, αλλά έμειναν χαραγμένες σε μελωδίες, σε τραγούδια και βήματα. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα ταξιδέψουμε στην ιστορία του μπάλου. Μια πορεία που ξεκίνησε πριν από αρκετές δεκαετίες, με μια απλή αλλά βαθιά ανάγκη να κρατηθεί ζωντανή η σχέση με την παράδοση. Μια πορεία που με τα χρόνια έγινε μια συνάντηση ανθρώπων, σημείο αναφοράς για οικογένειες και χώρος όπου γεννήθηκαν αμέτρητες αναμνήσεις. Στη σημερινή μας συνάντηση θα θυμηθούμε τα πρώτα χρόνια. Θα γνωρίσουμε τους ανθρώπους που κράτησαν ζωντανή αυτή τη διαδρομή, τις στιγμές τις μεγάλες του συλλόγου, τις παρουσίες που άφησαν το αποτύπωμά τους, τις γενιές των παιδιών που πέρασαν από την αίθουσα διδασκαλίας για να γνωρίσουν όχι μόνο τα βήματα ενός χορού, αλλά και την ιστορία που τα συνοδεύει. Θα μιλήσουμε για τον μπάλο της Κεφαλονιάς, για τους χορούς που μεταφέρουν μέσα τους χαρές, αλλά και καημούς, για τη σημασία της αυθεντικότητας και για το δύσκολο έργο της μετάδοσης μιας παράδοσης που δεν θέλει να μείνει ακίνητη, αλλά να συνεχίσει να αναπνέει από τους ανθρώπους του σήμερα. Θα μιλήσουμε ασφαλώς, όπως είπαμε και στην αρχή, και για τη φετινή επετειακή παρουσίαση, που είναι αφιερωμένη στις τέχνες που σβήνουν αλλά και στις μνήμες που μένουν, σήμερα στις 8.30 στον αύριο χώρο του Ξενία, γιατί κάθε εποχή αφήνει τα δικά της σημάδια και η παράδοση έχει τη δύναμη να τα συγκεντρώνει όλα. Τις φωνές εκείνων που έφυγαν, το βλέμμα εκείνων που συνεχίζουν, αλλά και το χαμόγελο των παιδιών που κρατούν στα χέρια τους το αύριο. Απόψε ακούμε μια ιστορία που δεν γράφεται μόνο με λέξεις, γράφεται με βήματα, γράφεται με μουσικές, γράφεται με ανθρώπους. Κυρίες και κύριοι, με πολύ χαρά καλωσορίζουμε στο στούντιο τις κυρίες Ελένη Λιναρδάτου και την Εύη Πεφάνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Μας κάνετε την τιμή αυτή εν μέσω σκληρής προετοιμασίας να κάνουμε μια συζήτηση για τον μπάλο, αλλά και για τις προεκτάσεις πέρα από αυτό.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ και για την πρόσκληση και που είμαστε εδώ μαζί σας. Πράγματι είμαστε στις πυρετώδεις προετοιμασίες. Ήδη εγώ έρχομαι άμεσα από το χώρο που στείναμε μόλις στο σκηνικό. Είναι όλα σε εξέλιξη δηλαδή αυτή τη στιγμή. Αλλά θέλαμε πάρα πολύ να καταθέσουμε έτσι και εμείς από την δική μας οπτική, η μητέρα μας ως παλαιότερη και πολλά χρόνια στο σύλλογο, εγώ ως νεότερη, να πούμε και την ιστορία του μπάλου, γιατί αξίζει να το ξέρουν και τι περιμένει σήμερα να δει το κοινό.
2: Εγώ να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Πραγματικά το χαρήκαμε, παρότι είμαστε, όπως είπε και η Εύη, πιεσμένοι τη συγκεκριμένη στιγμή και ημέρα. Αλλά το να μιλάς για κάτι που το κάνεις με αγάπη πολλά χρόνια είναι νομίζω πολύ θετικό και το επιθυμούσαμε να σας πω κιόλας στην αλήθεια. Έτσι για να φαίνεται, γιατί καμιά φορά βλέπουμε και αγνοούμε πάρα αυτά κάποια πράγματα. Βλέπεις ότι υπάρχει ένα σύλλογος που κινείται χρόνια. Κάποιες στιγμές τα ξεχνάς, κάποιες στιγμές τα συζητάς, αλλά θα τα πούμε όλα ένα-ένα και έτσι θα βρούμε την άκρη μας και θα περάσει στον κόσμο αυτό που θέλουμε να δείξουμε.
0: Είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την σημερινή μας συνάντηση, γιατί πραγματικά ο μπάλος είναι βαθιά μέσα στην κοινωνία. είναι βαθιά μέσα στην κοινωνία του τόπου μας και θα έλεγα ότι είναι συνεφασμένος με τον τοπικό πολιτισμό. Αλλά ας πάμε, όπως είπε και η κυρία Λενερδάτου από την αρχή, ας πάμε λίγο πίσω από την πρώτη πόρτα, θα έλεγαμε, που άνοιξε αυτό το τόπο της παράδοσης και να ρωτήσουμε αν ο Μπάλος ήταν άνθρωπος και είχε μνήμη, ποια θα ήταν η πρώτη εικόνα που θα θυμόταν, τι θα θυμόταν από εκείνο το πρώτο ξεκίνημα, κυρία Λενερδάτου?
2: Να πω καταρχήν ότι ξεκίνησε να υφίσταται σαν σύλλογος το 1980, δηλαδή είναι 46 συναπτά έτη στη ζωή, στο προσκήνιο. Και πώς ξεκίνησε? Έρχονταν φοιτητές από την Αθήνα, παιδιά που είχαν φύγει από την επαρχία, πήγαν, σπούδασαν και ήθελαν να γυρίσουν στο νησί τους και να δημιουργήσουν. Και όταν είδαν ότι ήταν μια περίοδος που ήταν περιορισμένη, δεν υπήρχαν εκδηλώσεις έντονες, δεν υπήρχαν άλλα ενδιαφέροντα κτλ, πήραν τη ζωή στα χέρια τους. Ήθελαν να κάνουν κάτι που να είναι καινούριο, να έχει νέο αίμα και νέο πνεύμα, και έτσι ξεκίνησαν από τη δημιουργία ενός συλλόγου. Ήταν δηλαδή τα κεφαλονιτόπουλα που επέστρεψαν από τις σπουδές τους και ήθελαν να κάνουν κάτι για το νησί τους, για τη ζωή τους, τη δική τους, για να δημιουργούν πραγματικά και να φέρουν και τις ιδέες του σαν μορφωμένοι άνθρωποι που επέστρεψαν. Mm-hmm. Έφυγαν από έφητη του λυκείου και γίνησαν επιστήμονες. Mm-hmm. Και πάνω σε αυτό κινήθηκε ο σύλλογος, έτσι ξεκίνησε δηλαδή με αυτή την ιδέα, mm-hmm, και την προοπτική, και συνεχίζεται όλα αυτά τα χρόνια με διάφορα πρόσωπα και διάφορους ας πούμε ανθρώπους
1: και δράσεις. Γιατί ο σύλλογος είναι πολιτιστικός, δεν είναι μόνο χορευτικός.
2: Όχι,
1: και στην πορεία των χρόνων, γιατί είναι πολλά τα 46 χρόνια, είχε πολλές δράσεις να δείξει. Δηλαδή ανάλογα μετά με την εποχή πάντα προσαρμόζεται. Είναι ανοιχτός όμως, είναι στον πολιτισμό ανοιχτός. Άλλο το χορευτικό κομμάτι τα τελευταία χρόνια είχε ανέβει πάρα πολύ. Αλλά είναι γενικά πολιτιστικός και αυτή ήταν και η πρώτη σκέψη των ιδρυτικών μελών.
0: Πραγματικά το έτος ίδρυσης και τα χρόνια που λειτουργεί από μόνα τους είναι ένα μεγάλο, ας το πούμε, ειδικό βάρος.
2: Είναι μια ιστορία ζωής.
1: Και να πούμε κιόλας εδώ, γιατί αξίζει να σημειωθεί αυτό, ότι είναι 46 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας.
0: Ναι. Συνεχόμενο.
1: Γιατί πάντα υπάρχει, αυτό είναι σύνηθες σε συλλόγους, κάποια στιγμή να υπάρχει μια αδράνεια, να είχε αδιάλειπτη παρουσία.
0: Βέβαια.
1: Με οποιαδήποτε μορφή να ήταν αυτή. Είτε ας πούμε ήταν στην αρχή, είχαν και κινηματογραφική λέσχη, είχαν ποιητικές βραδιές, ανάλογα το τι ζητούσε η εποχή. Και μετά με τα χρόνια οι εκδηλώσεις, γι' αυτό μ' άρεσε που το πες έτσι, ότι είναι επαιτειακή, γιατί είναι ένας σταθμός και ποτέ δεν έχει λείψει ετήσια κάτι να κάνει ο Μπάλος. 46 χρόνια συναπτά.
2: Ποτέ. Δράσεις.
1: Δεν ήταν ποτέ αδρανής.
2: Να πω εντός και εκτός της Κεφαλονιάς. Ναι, γιατί δεν έμεινε μόνο εδώ, πήγαμε και έξω. Σε διάφορες.
1: Υπήρχε ζήτηση πάντα.
0: Έτσι είναι, κυρίες και κύριοι. Η παρουσία του Μπάλου είναι συνεχής, συνεπής και συστηματική για όλα όσα χρόνια μας θυμόμαστε. Εσείς, κύριε Λενερδάτου, που ζήσατε αυτή την πορεία από κοντά και από το ξεκίνημά της, πότε νιώσατε ότι αυτή η προσπάθειά σας γίνεται κάτι μεγαλύτερο, είναι πλέον μια κοινότητα ανθρώπων? Ήταν από την αρχή έτσι τα πράγματα ή στην πορεία κάποια στιγμή το νιώσατε αυτό?
2: Εγώ ξεκίνησα πάλι με τον ενθουσιασμό ενός νέου ανθρώπου που και εγώ μόλις είχα τελειώσει τη γυμναστική ακαδημία για τους χορούς και ήθελα να δημιουργήσω στη χώρα μου, στο νησί μου δηλαδή, στην πόλη μου. Είχα εικόνες, γιατί εγώ είμαι από το Λιξούρι, και είχα εικόνες με παραδοσιακούς χορούς, αλλά από συγκεκριμένη ομάδα των Καμιναράτων που λέγαμε, που ήταν μια πολύ κλειστή ομάδα τότε, γιατί ήταν άνδρες. Μου είχαν πει και τότε που έκατσα λιγάκι να αναλάβω κάτι στο αυτό, αλλά διορίστηκα στο Αργοστόλι και άρχισα να δημιουργώ στο Αργοστόλι με χαρά. Δηλαδή, με κάλεσαν η ομάδα που ήταν εκεί πέρα, θέλεις να ξεκινήσουμε, γιατί έκαναν κάτι πιο απλό, αναμεταξύ τους θα έλεγα. Ναι. Δεν είχαν δηλαδή επίσημο δάσκαλο εξ αρχής. Είπα με χαρά ναι και ξεκινήσαμε. Και πάντα είχα αγαστή συνεργασία με όλους τους ανθρώπους που συνεργάστηκα. Και στη συνέχεια με τα παιδιά, με τις οικογένειές τους, με τους ανθρώπους του χώρου, του χρόνου. Και εκείνη, και εγώ έδινα και έπαιρνα όμως. Ήταν μια σχέση ζωής που συνεχίζεται όλα αυτά τα χρόνια και να είμαστε καλά, να τη συνεχίζουμε. Μπήκε και η Εύη στη σειρά μετά, και καλά είναι να μην κρατάμε την καρέκλα μας, να δίνουμε και τη σκυτάλη. Έτσι.
0: Βεβαίως,
2: οπότε
0: ήταν
2: δυνατόν που ξεκίνησα από τον νηπιαγωγείο που πήγαιναν τα παιδιά με τους φίλους μας, τους οικογενειακούς, θα σας το πω κάποια άλλη προσωπικά τέλος πάντων. Και λέμε να πάρουμε παιδάκια μικρά, ας πούμε, και μικρά. Ναι, ναι, ναι, με χαρά τους ήρθανε. Και ξεκίνησε η πρώτη ομάδα, πέραν
1: εκεί
2: από τους ανήλικες.
1: Εκεί ουσιαστικά αρχίζει να ανοίγει η κοινότητα.
2: Ακριβώς.
1: Εκεί άρχισε να ανοίγει η κοινότητα. Μάλιστα. Ότι να κάνουμε κι άλλο ένα τμήμα. Ουσιαστικά, δηλαδή, ο παραδοσιακός χορός που μπήκε μέσα στο σύλλογο άρχισε να ανοίγει, να διευρύνει λίγο το περιβάλλον, τους ορίζοντες. Που μπήκανε με τα παιδάκια, μετά πήγανε, επειδή ήταν και στο σχολείο έφηβοι. Και σιγά σιγά αυτό χτίστηκε. Είμαι πολύ υπομονή και νομίζω εγώ στο μυαλό μου, έτσι όπως το έχω ζήσει σε λιγότερα χρόνια βέβαια, η κοινότητα όσο μεγάλωνε ήταν και ο άλλος ενθουσιασμός. Δηλαδή ο χώρος όταν άλλαζε, έλεγες, όπα, πάμε για κάτι πιο μεγάλο. Πρώτα ήταν στο στάδιο, το θυμάμαι, πιτσιρίκι, το ανοιχτό που γινόταν. Μετά λέμε σιγά σιγά στον Άπιερ, που ήταν κεντρικός χώρος εκδηλώσεων. Μετά λέμε στο θέατρο. Τώρα στο Ξενία, που χωράνε μέσα 800.000 καρέκλες. Δηλαδή, όσο μεγαλώνει ο χώρος, σημαίνει ότι υπάρχει ζήτηση περισσότερη. Και έχουμε και εμείς περισσότερες ανάγκες, γιατί είναι πιο πολλά τα άτομα. Δηλαδή, γίνεται μηχανικά. Και αυτό το καθοδηγεί και όλας και ο κόσμος και ο χώρος.
0: Εύη, εσύ μεγάλωσες όχι διδασκόμενη την παράδοση, αλλά βιώνοντάς την.
1: Ναι, μόνο.
0: Ποια είναι η πρώτη σου εικόνα και η πρώτη σου έτσι ανάμνηση από τον μπάλο?
1: Πρώτη, δεν έχω συγκεκριμένη. Θυμάμαι ότι κάνω και τώρα στο παιδί μου, εγώ, στην κόρη μου, να είμαι εκεί με τη γιαγιά μου δίπλα, καλή ώρα τώρα που είναι η μητέρα μου γιαγιά, με το καρότσι και να βλέπω τις πρόβες. Και σιγά σιγά να σηκώνομαι, δηλαδή εγώ ήμουν το πρώτο παιδάκι νηπιαγωγείου που χόρεψε, γιατί είχα ακριβώς τα βιώματα, αλλά έμπαινα μηχανικά. Δηλαδή οι εικόνες που θυμάμαι είναι να βλέπω τις πρόβες και να νιώθω εκεί μέσα πολύ οικία σε αυτό που γινότανε. Ναι. Και έτσι μου βγήκε και μηχανικά, δηλαδή δεν με κατήφθηνε κανείς ποτέ. Ποτέ. Μου βγήκε μηχανικά και το κομμάτι να ακολουθήσω το χώρο και το κομμάτι της διδασκαλίας που έβλεπα. Έβλεπα. Μετά το διεύρυνα μόνη μου, πήγα στην Αθήνα, είχα άλλες εικόνες και δασκάλων και χορεού. Δηλαδή ήταν κάτι που γίνε αβίαστα και τελείως μηχανικά. Τελείως μηχανικά, με ουσία βέβαια. Αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Μας είπες για την ανάμνηση, που είναι δυνατή ανάμνηση, να θυμάσαι εκεί ως παιδί τη γιαγιά σου, τις πρόβες. Υπήρξε κάποια ανάμνηση που τότε, σαν παιδί, την έβλεπες αλλιώς. Αλλά τώρα, όπως είπες, είσαι μαμά. Έχεις το δικό σου το παιδί. Η μητέρα σου πλέον είναι η γιαγιά του. Που τώρα τη βλέπεις τελείως διαφορετικά στο πέρασμα του χρόνου και αποκτά άλλη δύναμη.
1: Κοίταξε, έχουμε διαφορετικό τρόπο σκέψης. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ακριβώς αν το έβλεπα διαφορετικά. Όμως ουσιαστικά όχι. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι αυτό που έβλεπα. Μου άρεσε, νιώθα σιγουριά μέσα σε αυτό, ότι εγώ μπορεί να αλλάξω κάτι στην πορεία. Είναι όμως θέμα τρόπου σκέψης. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο, όχι. Μάθαινα, έβλεπα μια δασκάλα ουσιαστικά να κάνει το μάθημά της και αναλόγως εγώ το προσάρμοσα μετά στο δικό μου στυλ όπως βγήκε. Κατά τα άλλα, όλοι οι άνθρωποι μου ήταν πολύ οικοί, αφού ήμουν κάθε μέρα μαζί τους. Δηλαδή, ένιωθα, ήταν άνθρωποι που τους γνώριζα, ήταν γονείς φίλων μου. Μετά ήταν άνθρωποι που ήταν στα σταθερή συνεργασία χρόνων. Όπως και τώρα το ίδιο, είμαι μια παρέα.
2: Έτσι συνεχίζουμε, θα έλεγα. Έτσι
1: συνεχίζουμε. Δηλαδή, παρόλο που είναι πολλά τα άτομα, σε πολλούς μπορεί να ακούγεται ότι είναι υπερβολή. Δεν είναι για υπερβολή.
2: Όχι.
1: Αλήθεια σου λέω, δεν είναι υπερβολή, γιατί θέλουμε αυτή την αμεσότητα. Να υπάρχει, να ξέρει ο άλλος ότι εκεί έχει δύο φίλους. Δύο εμάς και από πίσω το σύλλογο, εννοείται και αυτά, ότι είμαστε φίλοι. Ότι μπορείς να μου πεις, απλά επειδή είμαστε εμείς στο κομμάτι της διδασκαλίας και τους ξέρουμε όλους. Γονείς, παιδιά, χορευτές, τους πάντες, ότι μπορείς να μου πεις ανά πάσα ώρα και στιγμή τα πάντα. Και με το παιδί, το μικρό και το μεγάλο και όλους.
0: Εύη, είσαι κόρη μιας γυναίκας που έχει προσφέρει πάρα πολλά και πάρα πολλά χρόνια στον πολιτισμό. Πώς το αισθάνεσαι περισσότερο ως κληρονομιά ή ως ευθύνη αυτό?
1: Κληρονομιά. Ευθύνη εννοείται ότι έχω, γιατί πολλές φορές ξέρω ότι έχει χτίσει από πίσω. Επομένως, έχω ευθύνη στο να το συνεχίσω όσο πιο σωστά μπορώ και πάνω στα βήματά της, γιατί με έχει μάθει πολλά. Πολλά όμως. Όχι όμως με άγχος. Με ουσία από πίσω, δηλαδή με το να κάνω κάτι σοβαρά, με το να κάνω κάτι όχι με υπερβολή, ούτε με την τάση να εντυπωσιάσω, να το κάνω σωστά έτσι όπως αρμόζει. Mm-hmm. Αυτό με έμαθε πάντα η μητέρα μου. Ότι ό,τι κάνεις δεν το κάνεις μέχρι τέλους να είσαι τελειομανής. Αυτό από πίσω, επειδή εγώ δεν ήμουν ποτέ τόσο χαρακτήρες όσο η μητέρα μου τελειομανής, ήταν πολύ δύσκολο και στη συνεργασία μας. Όμως με έμαθε να χτενίζω τα πάντα. Mm-hmm. Δηλαδή και τώρα είδες, σούπα, ήμουνα στη σκηνή κάτω. Έπρεπε να είμαστε μάτια που ξέρουμε τι θέλουμε. Mm-hmm. Δεν το αφήνεις απλά στην τύχη του. Είχε μια βαριά παρακαταθήκη, ό,τι και να λέμε.
0: Ωστόσο, στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας βρίσκεται και ο Σπύρος Πεφάνης. Αυτό πώς λειτουργεί αυτή η οικογενειακή συνεργασία? Στο σπίτι, οικογένεια, στο σύλλογο, συνοδοιπόροι, πώς βγαίνει αυτή η ισορροπία?
1: Δεν θες να το δεις αυτό.
2: Είναι μια ισορροπία πραγματικά χρόνων που σε ευχαριστεί. Κάποιες φορές είμαστε σε πιο ένταση, αλλά δημιουργική ένταση εννοείται. Ο ένας ακούει τον άλλον με προσοχή. Μπορεί κάποια στιγμή να υπάρχει ένας αντίλογος, ας πούμε. Μα αυτό και είναι και στη σωστή κατεύθυνση, να μην λες μόνος σου. Και δεν έχουμε κάτσει ακριβώς να συζητήσουμε θα κάνω αυτό, θα κάνω αυτό, θα κάνω αυτό. Κινούμαστε όμως στο χώρο. Από την εμπειρία πάντοτε ήταν αρρωγός και στις σκέψεις μας και στη λόβα της, όπως είναι και μέχρι σήμερα. Και έτσι πορευτήκαμε.
1: Και ο καθένας το ρόλο του, δηλαδή, ναι. Αυτό ήταν πολύ συγκεκριμένο. Είναι ωραίο να γνωρίζεσαι με τους άλλους, όπως και με τα άλλα μέλη και του Συμβουλίου και του Συλλόγου. Γιατί γνωριζόμαστε πολύ καλά όλοι σαν φίλοι. Επομένως, ο ένας μιλάει με τα μάτια με τον άλλον. Ναι. Και ο καθένας στο στυλ του. Δηλαδή, ο πατέρας μου γι' αυτό είναι και τόσα χρόνια πρόεδρος. Στο δύσκολο θα μπει μπροστά. Θα βάλει την πλάτη. Mm-hmm. Θα διεκδικήσει. Δεν είναι στο χορευτικό κομμάτι, αλλά σαν θεατής θα σου πει: αυτό με κουράζει. Mm-hmm. Έρχεται στις πρόβες τις τελευταίες του ξένια πάντα. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι έτσι. Πάντα μπορεί να του πω με έναν αντίλογο. Τον ακούω όμως. Mm-hmm. Γιατί είναι το μάτι του θεατή που δεν χορεύει. Εμείς θα το δούμε και λίγο πιο χορευτικά. Ο θεατής θα δει τι θέλει να ακούσει και να πει. Τα κείμενα, ας πούμε, θα τα διαβάσουμε, θα τα πούμε. Πάντα υπάρχει μια σφαιρική άποψη, γιατί το κάθε μάτι είναι διαφορετικό.
2: Έτσι.
1: Και χρειάζεται. Και στο δύσκολο, πάντα είναι καλό να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα το τρέξει. Και όλοι μας, βέβαια, έτσι. Δηλαδή, οτιδήποτε συμβεί, θα μπούμε, ο ένας θα καλύψει τον άλλον. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να ξέρεις ότι το έχεις.
2: Δεν είναι μόνο θα καλύψει, θα στηρίξει.
1: Θα καλύψει. Εννοώ αυτό ότι. Επειδή τώρα είμαστε σε εξέλιξη. Η μητέρα μου έκανε άλλη δουλειά σπίτι. Εμείς φύγαμε άλλα μέλη, πήγαμε στη σκηνή.

0: Έλειψε κάτι. Έφυγε ο πατέρας μου. Ναι. Πήγε με τη μηχανή. Έφερε. Έγανε. Δηλαδή, ο ένας συμπλήρωνε τον άλλο. Εγώ έφυγα. Άφησα δύο μέλη πίσω. Παιδιά, κάνουμε αυτό, αυτό. Ναι, ναι, θέλουμε κάτι άλλο. Όχι. Mm-hmm. Αυτό όμως πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στους άλλους για να το κάνεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι ένας σύλλογος έχει πολυεπίπεδες απαιτήσεις. Δηλαδή, είναι άλλο κομμάτι η διδασκαλία, άλλο η διοίκηση. Άλλο τα τεχνικά κομμάτια, είναι πολλά αντικείμενα που ζητούν απάντηση.
0: Και όταν στείνεις και μια παράσταση, είναι επί 15 όλα αυτά.
2: Έχεις όλες τις ευθύνες επάνω σου που τις στηρίζουν όλοι οι άνθρωποι, μα του συλλόγου εννοείται πρωτίστως. Και όχι μόνο τις στηρίζουν, αλλά δέχεται ο ένας με τον άλλον, ας πούμε, αν κάτι έχει παρατηρήσει, μπράβο, να το διορθώσει, να το δει αλλιώς.
0: Όλοι. Τη λογικότητα δεν είναι ότι εμείς είμαστε ένα, το μυαλό μας πάει μέχρι ορισμένο σημείο. Είναι ωραίο να σου πει ο άλλος με μια ματιά κάτι που παρατήρησε.
1: Όπως λοιπόν εύστοχα λέμε σε αυτή την κουβέντα, υπάρχουν δράσεις του συλλόγου, υπάρχουν και οι άνθρωποι από το σύλλογο. Εμείς μιλάμε με τους πρωταγωνιστές αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στους οποίους θέλετε να αναφερθείτε. Και οι οποίοι έδωσαν και αυτοί το δικό τους λιθαράκι σε αυτή την υπόθεση για να κρατηθεί ζωντανό όλα αυτά τα χρόνια αυτό το πολιτιστικό αποτύπωμα. Δηλαδή οι άνθρωποι που σας στήριξαν.
0: Κοιτάξτε, κοίτα, Γιάννη, για μας είναι, για μένα τουλάχιστον, έτσι όπως το βλέπω αυτή τη στιγμή και το βιώνω τα τελευταία χρόνια που έχω πει για τα καλά, όλοι οι άνθρωποι είναι βασικοί. Όλοι οι άνθρωποι για μας είναι απαραίτητοι. Κάθε παρουσία έχει κάτι να δώσει. Από το πιτσιρικάκι, το οποίο σε ακούει με ευλάβεια, σε βλέπει σαν έναν εκπαιδευτικό κατά τα άλλα και έρχεται και σου λέει ακόμα και το προσωπικό του κομμάτι, α κυρία πήρε αυτό, α έκανε αυτό, μέχρι τους ενήλικες, τους έφηβους που το λέω και το περηφανεύομαι, που αφήνουν τα κινητά τους ανάποδα, 30 κινητά πάνω σε ένα τραπεζάκι για να κάνουν πρόβα, που είναι σπάνιο στις μέρες μας. Όλοι είναι αυτή τη στιγμή στηρίζουν την παράσταση. Για μας ο κάθε ένας είναι ένα ξεχωριστό και όλοι, η αλήθεια να λέγεται, συμβάλλουν. Εννοείται ότι πάντα τα μέλη που είμαστε στο συμβούλιο κοντά έχουμε ένα περισσότερο, γιατί θα τρέξουμε.
2: Και άλλες ευθύνες.
0: Και άλλες ευθύνες, να τρέξουμε το σκηνικό, να το στήσουμε, να κάνουμε. Αλλά σε όποιον και να ζητήσουμε βοήθεια, πάντα, γιατί πώς να σου κάνουν 10 άτομα, ας πούμε κάτι, πάντα είναι εκεί, δίπλα. Δηλαδή, οτιδήποτε χρειαστεί, είμαστε χέρια, δόξα τω Θεώ, πολλά και πρόθυμα στο να βοηθήσουν. Εμένα όλοι μου είναι απαραίτητοι.
2: Όντως έτσι είναι.
0: Και πολύτιμη.
2: Για τα παιδιά, δηλαδή, και τώρα που το βλέπω, είναι ακόμα πιο συγκινητικό. Ναι. Αυτά που λέμε και συμβαίνουν έξω από εμάς, διάφορα δύσκολα πράγματα που όλοι
0: που ακούμε
2: και τα λοιπά, ναι, να έρχονται το παιδί και να έρχεται με τη ψυχή του. Και δεν είναι μόνο τα τηλέφωνα που σβάνουν ανάποδα. Είναι, ω κυρία, σήμερα τι θα κάνουμε και τα λοιπά. Να έρθουν και να φέρουν και ένα φίλο τους ή μια φίλη τους. Και έτσι να μπορέσουν να κινηθούν.
0: Να ακυρώσουν το μάθημά τους.
2: Να ακυρώσουν το
0: μάθημά τους. Τώρα στις τελευταίες πρόβες. Να ακυρώσουν το μάθημά τους. Να αλλάξουν την ώρα. Η κυρία, περιμένετε 2 λεπτά. Χτες συνέβη αυτό. Περιμένετε. Έρχεται, ξέρω εγώ, τάδε. Τελειώνει το μάθημα.
2: Ναι.
0: Και περιμέναμε όντως για να έρθει. Όλοι. Δεν είπε ένας, α, το ρολόι μου. Αυτό. Για εμένα μου είναι απαραίτητο και σε εκείνους είναι και ο καθένας, σας λέω, σου λέω Γιάννη, είναι ξεχωριστός. Ο καθένας έχει να δώσει κάτι, γιατί μην ξεχνάς ότι ο παραδοσιακός χώρος μας είναι κύκλος. Δεν είναι ένα σόλο, είναι κύκλος και ο καθένας χτίζει αυτόν τον κύκλο.
1: Βέβαια. Και αυτό που μας περιγράφεται σημαίνει ότι το αγαπάνε. Αυτό δείχνει ότι αγαπάνε αυτό που κάνουν και θέλουν να είναι και δεν πάνε από εκεί που υποχρέωση. Δεν πάνε εκεί από επειδή δεν τους βάλανε. Τους αρέσει
2: και δεν το σκέφτηκε κανείς ποτέ.
0: Ποτέ, αυτό. Ποτέ δεν το έχουμε σκεφτεί αυτό.
2: Μα επειδή πάνε και σε άλλους. Στην κολύμβηση είχαν πέρυσι έναν αγώνα που περίπου έπεφτε πάνω στην ημερομηνία την περσινή. Και κάμανε στην Ολυμπιακή Επιτροπή και παρεμβάσεις και τα λοιπά να φύγουν έστω να μπει το αγώνισμά τους πιο μπροστά για να προλάβουν να έρθουν να είναι και στην παράσταση.
0: Από την Άρτα.
2: Αυτό είναι συγκινητικό.
0: Και ήρθαν.
2: Και ήρθαν. Και ήρθαν.
1: Βέβαια.
2: Θέλω να σας πω, είναι και μια στάση ζωής. Και αυτά τα παιδιά, κυρία, εγώ θα έρχομαι, με υπολογίζετε, ή που μας στέλνουν ένα μήνυμα. Κυρία, φέτος δεν θα μπορέσω γιατί έχω εξεταστική, ας πούμε, την τάδε τώρα. Άλλο, να με περιμένετε, έρχομαι.
0: Και οι ενήλικες, βέβαια, να το πούμε έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε σαν νησί που είναι σεζόν.
2: Ναι.
0: Και δίνουμε τις πρόβες, γι' αυτό και κλείνουμε πολύ νωρίς την παράσταση, πολύ νωρίς τις πρόβες. Σου λέω, παιδιά, οι πρόβες θα είναι αυτές εκεί. Κανονίζουν τις άδειές τους. Να φύγουν λίγο νωρίτερα. Αυτό, μόνο αν το θες το κάνεις.
1: Προγραμματίζονται γύρω από την παράσταση.
0: Προγραμματίζονται γύρω από αυτό το οποίο το σεβόμαστε όσο τίποτε άλλο. Γιατί και εμείς βέβαια κάνουμε πολλές θυσίες, δεν το συζητάμε και το ξέρουν, αλλά αυτό είναι.

0: ότι είναι, υπάρχει μία αναγνώριση και από τις δύο μεριές. Και όλοι κάνουμε την προσπάθειά μας. Δηλαδή, όλοι μου λένε: δεν μπορώ να έρθω και Πέμπτη και Παρασκευή στην Τενεράλε. Να έρθω καλύτερα την Παρασκευή. Ναι.
1: Ακόμη και εκτός Κεφαλονιάς. Προγραμματίζονται πότε θα έρθουν στην Κεφαλονιά για να είναι σε αυτή τη μεγάλη
0: στιγμή. Εννοείται.
1: Και είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχουν και χορευτές που πλέον φέρνουν και τα παιδιά τους. Έτσι δεν είναι?
2: Φυσικά.
1: Μόνο.
0: Οικογένειες ολόκληρες.
1: Οικογένειες
0: ολόκληρες.
1: Έχετε υπολογίσει ποτέ πόσες γενιές έχουν περάσει από το σύλλογο, πόσες γενιές ανθρώπων?
2: Γενιές ανθρώπων όσες είναι τα χρόνια ζωής του συλλόγου. Ναι. Αλλά ναι, αυτό τώρα ας πούμε
0: καρβώνουμε τις ηλικίες μας.
2: Λέγαμε τώρα στα παιδιά, λέμε παίρνουμε από την πρώτη δημοτικού για να μην έρχονται και να κουράζονται και τα λοιπά.
1: Σωστά.
2: Να έχουμε άλλο δίκτυο επικοινωνίας που είναι λίγο πιο όρημα αφού πάνε στην πρώτη. Όμως εγώ έχω 2 χρόνια και παιδάκι που δεν πάει στο δημοτικό και χορεύει 2 χρόνια αλλά είναι στο περιβάλλον το οικείο.
0: Οι γενιές είναι, φαίνονται, το καταλαβαίνουμε δηλαδή, τώρα που μεγαλώσαμε κι εμείς, που βλέπουμε αυτό ότι χορεύουν φίλων μου, ας πούμε, κάνω εγώ μάθημα σε φίλων μου τα παιδιά.
2: Ναι.
0: Μόνο αυτό. Οπότε αρκεί και μόνο αυτό καταλαβαίνεις ότι είναι γέννη τις 4 γενιές ουσιαστικά.
1: Ναι, βέβαια. Τελικά, έτσι και να κλείσουμε αυτή την πολύ ωραία ενότητα, τι είναι αυτό που κρατάει το σύλλογο τόσο σαν οικογένεια, τόσο δεμένο? Είναι το αίσθημα ανάγκης που έχουμε να ανήκουμε κάπου? Είναι η παρέα, είναι το καλό κλίμα? Τι είναι αυτό που κρατάει τον πυρήνα έτσι τόσο σφιχτά δεμένο?
2: Εγώ θα έλεγα πως είναι όλα μαζί, αυτά. Δεν είναι η ανάγκη μόνο, είναι το δόσιμο. Είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε ποτέ, ας πούμε, ούτε μεταξύ μας μια αντιπαλότητα. Είμαστε δοτικοί.
0: Γίνεται είναι η πλάκα, το χιούμορ.
2: Ναι, το χιούμορ.
0: Γιατί πάντα υπάρχει αυτό. Δηλαδή, ναι, μεν σοβαρά να κάνουμε κάτι, αλλά μην ξεχνάμε ότι όλοι θέλουμε να χαλαρώσουμε εκείνη τη στιγμή.
1: Το έχουμε ανάγκη.
2: Ναι.
0: Και ειλικρινά, θεωρώ ότι και στις πρόβες, και για μένα αυτό έχει λειτουργήσει πολύ, και στη μητέρα μου εννοείται που είναι πάντα παρούσα, και σε όλους όσους έρχονται, ότι είναι μια στιγμή αποσυμφόρησης. Και εμείς αυτό θέλαμε πάντα να πετύχουμε, ότι ο άλλος θα έρχεται εκεί αβίαστα μετά τη δουλειά του να ξεχαστεί λίγο. Και να μάθει κιόλας παράλληλα. Δηλαδή είναι το τερπνόμενο του ωφελήμου, εννοείται.
2: Και να υπάρχει μια απόκληση, ας πούμε, στο βηματισμό. Θα το χαρεί εκείνος όπως το έκανε, ας πούμε. Και είναι, δεν είναι ούτε πειθαρχικό να πούμε όπως το έκανε, ξέρω εγώ και αυτά.
0: Γι' αυτό και μπαίνει και ο στόχος.
2: Το χαίρεται.
0: Δηλαδή ο στόχος είναι κοινός από όλους, ότι ναι, περνάμε καλά, ναι, αυτό το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Υπάρχει συντονισμός, υπάρχει, αφού γνωριζόμαστε, οικειότητα στο περιβάλλον, άρα ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Ναι. Είναι όλα μαζί αυτό. Και η αγάπη φυσικά γι' αυτό. Το να, ότι θέλω να συμμετέχω και θέλω να είμαι εκεί.
2: Και το ότι κάποιες φορές, ας πούμε, που μπορεί κάποιος για κάποιο λόγο να μην έρθει μια και κάτι φορά, λέει: ωραία, παιδιά μου, λείψατε, δεν μπορεί άλλο, Παναγία μου, μέχρι να έρθω είδα και έπαθα.
0: Χθες είχαμε κοπέλα συγκεκριμένα που για κάποιο προσωπικό λόγο δεν μπορούσε να έρθει, ήρθε στην πρόβα να μας δει, τελευταία πρόβα.
2: Ναι.
0: Αυτό.
1: Λέει πολλά.
0: Λέει πολλά.
1: Ο Μπάλος διοργανώνει ανελιπώς όλα αυτά τα χρόνια, όπως είπαμε, εκδηλώσεις κάθε χρόνο, που έτσι αποτελούν και το κορύφωμα της κάθε εκπαιδευτικής χρονιάς. Και θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν υπάρχει κάποια από αυτές τις εκδηλώσεις που για κάποιο λόγο σας έχει μείνει στο μυαλό και όταν την ανακαλείτε σας φέρνει ακόμη και συγκίνηση. Υπάρχει κάποια εκδήλωση που για κάποιο λόγο να σας έχει χαραχθεί στη μνήμη?
0: Να πω εγώ μία. Εγώ έχω μία, γιατί μου είχε πραγματικά, ήταν από τις πιο δύσκολες εκδηλώσεις μου. Ήταν το αφιέρωμα στα παραδοσιακά παιχνίδια που είχαμε κάνει. Σε αυτό λοιπόν το εγχείρημα ήταν στο στήσιμο, συμμετείχαν φυσικά τα παιδιά που παρουσιάζαν παραδοσιακά παιχνίδια. Ήταν η πιο δύσκολη εκδήλωση, γιατί έπρεπε να συντονίσεις παιδιά που ήταν. Τότε είχαμε και νηπιαγωγείο. Και παιδιά νηπιαγωγείου για να παίξουν, που τους είχαμε κάνει, νομίζω, τα γαλματάκια ακούνι τα κάνανε, έτσι, που ήταν διαδραστικό ουσιαστικά.
2: Ναι, διάμεσα στο σπόρδο, τον κύριο Βαγγέο.
0: Τον κύριο Βαγγέο, που τραγουδάγαν κλπ. Αυτό ήταν στην κατά τη διάρκεια της παράστασης. Το άγχος μου, όπως καταλαβαίνεις, Γιάννη, ήταν να προλάβω όλα αυτά να τα συντονίσω. Το συγκινητικό που έχω να το λέω χρόνια και να το θυμάμαι είναι.

0: απλά. Παρέδωσε αυτή τη φορά. Όμως το θυμάμαι πραγματικά με συγκίνησε, γιατί λες, κοίτα να δεις. Μπήκανε και αυτά το ίδιο στο κλίμα της ροής του προγράμματος, το να μην γίνει. Η μητέρα με τον όπως πάντα στο μικρόφωνο έβλεπε απλά, βγαίνανε στην ώρα τους, τα λέγανε τα λόγια τους. Τέλεια, δυνατή φωνή, δηλαδή ήταν όντως η καλύτερη τους σχέση με τις πρόβες και δεν σε κρεμάσανε.
1: Ποτέ δεν μας έχουν κρεμάσει.
0: Ποτέ. Απλά αυτό το επισημαίνω, γιατί εγώ το βίωσα από τις δύσκολες παραστάσεις, γιατί είχες να κάνεις πολύ σε συντονισμό, που ήταν κάτι καινούριο για μας, το να παίξουν ένα σκετσάκι, ας το πούμε.
2: Ωστόσο, υπήρχαν και εκδηλώσεις που, παρότι η ομάδα ήταν πάντοτε συμπαγής, ο καιρός έκανε τα δικά του σκέρτσα. Θυμάμαι καλοκαιρινό ψηλόβροχο και θυμάμαι τους χορευτές να χορεύουν στο καλοκαιρινό ψηλόβροχο, αλλά θυμάμαι και τον κόσμο να μην φεύγει.
0: Ναι.
2: Τι ήταν αυτό που κράτησε τελικά τον κόσμο? Δεν έφυγε ο κόσμος, έμενε στην βροχή και
0: πάλι. Η επιμονή μας να χορεύουμε.
1: Εγώ να σας πω την αλήθεια, επειδή είμαι και στα κείμενα τη συγκεκριμένη στιγμή, ήμουνα τόσο αφοσιωμένη και τα λοιπά, να κοιτάω τους χορευτές, τι ώρα έπρεπε να μπω στην ομιλία και τα λοιπά, που δεν πρόσεξα καν ότι άρχισε να βαραίνει ο καιρός. Και έρχεται ένας από τους τεχνικούς αμέσως στα πολυλόγο και λέει, θα πιάσει το νερό σε λίγο, τι θα γίνει. Λέω, εμείς συνεχίσουμε. Έκαμε και δύο σταλίτσες, έτσι σταλίτσες, τα παιδιά δεν έφυγε κανένα. Κάποιοι άνθρωποι πήγανε στα πλαϊνά λίγο να αυτός, αλλά εμείς συνεχίσαμε και λέμε ένα θερμό χειροκρότημα στα παιδιά και κάσανε και συνεχίσανε. Για καλή μας τύχη όμως, σε σταμάτησε και ο καιρός. Μας λυπήθηκε και ο μεγαλοδύναμος.
2: Δεν λυπήθηκε, υποτάχθηκε στη θέλησή σας.
1: Ήταν τόσο έντονο αυτό.
0: Εμείς που χορεύαμε, γιατί έτυχε να με πάνω στη σκηνή. Το χαρήκαμε πάρα πολύ.
2: Και πραγματικά έμεινα να θυμόμαστε εντυπωσιακές φωτογραφίες από εκείνη την παράσταση.
1: Και φορέσατε και ωραίες φορεσιές της Κρήτης.
0: Κριτικές.
1: Τις θυμάμαι πολύ καλά.
2: Μάλιστα. Οι εκδηλώσεις αυτές εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχουν εισιτήριο, εγκαινιάζοντας μια νέα πολιτική του σωματείου σας. Αυτό έχει να κάνει με τη φιλοσοφία του συλλόγου, έχει να κάνει με την αφού γραστήκατε την κοινωνία, πώς το σκεφτήκατε?
1: Όχι. Δεν είχαμε ποτέ εισιτήριο με την, με την έννοια ότι ξεκινήσαμε και βάναμε εισιτήριο. Κάποια φορά, ήταν και φορές, δεν μπορούσε η τοπική κοινωνία να μας πει, ας πούμε, θα σας καλύψω τα εκτυπωτικά, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλο. Και αποφασίσαμε να βάλουμε ένα μικρό εισιτήριο, μικρό, πολύ μικρό, για να καλύψουμε τα έξοδα, ας πούμε, τι να σας πω, της μουσικής.
0: Τα πρακτικά, ακριβώς. Πάντα η φιλοσοφία του συλλόγου ήταν πάντα να μην επιβαρύνουμε όσο μπορούμε. Και τα μέλη, εννοείται, γιατί είναι οικογένειες ολόκληρες, επομένως δεν είναι εύκολο. Και αυτό το δείχνουμε σε όλη την πορεία. Δηλαδή, κοιτάμε με ό,τι μπορούμε, με λιγότερα, να μπορεί να συμμετέχουν όλοι. Γιατί θέλουμε αυτό να είναι ένας προσιτός συλλόγος σε όλους. Όχι να είναι
1: η
0: εκλεκτή.
2: Ναι, είναι μια φιλοσοφία, δηλαδή, αυτό, και μια στάση ζωής.
0: Πάντα γιατί ήταν αυτή η φιλοσοφία.
2: Υπάρχουν άνθρωποι του πολιτισμού οι οποίοι είναι κάθετοι σε αυτό, ότι ο πολιτισμός παράγει έργο και πρέπει να αμείβεται. Και ότι θεωρούν ότι δεν πρέπει να υπάρχει μία αμοιβόμενη πολιτισμός. Είναι φιλοσοφία, γι' αυτό το ρωτάμε. Είναι φιλοσοφία ζωής.
0: Δεν είναι εύκολο έτσι. Όμως, πώς θα παράξεις πολιτισμό αν δεν έχεις ανθρώπινο δυναμικό? Και δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που είναι η ακρίβεια, που είναι οι οικογένειες, που έχουν τα παιδιά τους προτεραιότητες να κάνουν άλλα πράγματα. Πρέπει να φουγκραζόμαστε την κοινωνία. Και νομίζω ότι καλό είναι να είναι όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις όσο πιο ανοιχτές το κοινό γίνεται. Και για να μαθαίνουν και για να δείξεις τη δουλειά σου και για να μπορούν να συμμετέχουν. Αλίμονο αν ο πολιτισμός κλείσει μόνο σε μια μικρή κοινότητα.
2: Σωστά.
1: Είναι φιλοσοφία μας να μην επιβαρύνεται ο καθένας που συμμετέχει οικονομικά. Να μην τον επιβαρύνουμε. Γι' αυτό πιστεύω πως και το χαίρονται και τα παιδιά, το χαιρόμαστε και εμείς. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή βρεθούμε σε κατάσταση δύσκολη, μεγάλη, αλλά να το συνεχίσουμε. Εντάξει.
2: Πάμε τώρα να δούμε λίγο στο περιεχόμενο του συλλόγου και τους χορούς που πραγματεύεται, γιατί πραγματικά οι χοροί είναι μια ιστορία ο καθένας ξεχωριστά, είναι κάθε βήμα, θα λέγαμε, μια ιστορία, κάθε χορός ένας τόπος, όπως έχουμε δει στις εκδηλώσεις σας, και ο Μπάλλος διδάσκει χορούς από πολλές περιοχές της Ελλάδας. Τι σημαίνει τελικά να μαθαίνει κάποιος ένα χορό, όχι μόνο ως κίνηση, αλλά ως ένα κομμάτι της κοινωνίας?
1: Να ξεκινήσω?
0: Ναι.
1: Μα δεν θα μπορούσε να συνεχίσει ο σύλλογος άμα έκανε κάθε φορά το ίδιο. Εμείς την αγαπάμε την Κεφαλονιά, εννοείται, την προωθούμε. Αλλά κάθε φορά αν χορεύαμε Κεφαλονιά δεν θα είχε μείνει κανείς. Προσπαθούμε, παλεύουμε, ενημερωνόμαστε, διαβάζουμε.

0: να παρουσιάσουμε χορούς περιοχών άλλων, κάθε φορά ίσως και διαφορετικούς, και το έχουμε πετύχει μέχρι τώρα, έτσι ώστε να μαθαίνουν και την ιστορία όλων των νομών της Ελλάδος με τα αντίστοιχα τραγούδια, με τα αντίστοιχα βήματα, με την αντίστοιχη φιλοσοφία, γιατί κάθε χορός δεν είναι μόνο ένα τραγούδι, ένας βηματισμός, είναι μια ιστορία που κρύβεται από πίσω. Και αυτά και το τραγουδάμε και τα λέμε στα παιδιά και το επεδώνουν, και όλες τα τραγουδάνε και εκείνο το νιώθουν. Και αυτό τα ευχαριστεί. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά άμα κάναμε κάθε χρόνο το ίδιο. Γι' αυτό προσπαθούμε όσο μπορούμε να αλλάζουμε περιοχές, έτσι και όταν τα παιδιά να το χαίρονται και εμείς βέβαια. Και ο κόσμος
1: που το παρακολουθεί. Να έχουν και να μαθαίνουν, γιατί είναι και η σύνδεση με τις ρίζες ουσιαστικά. Ακριβώς. Αυτό. Οπότε και είναι νομίζω και ενδιαφέρον, αυτό είναι το ενδιαφέρον της υπόθεσης, ότι πόσο αλλάζει, ας πούμε, η φυσιογνωμία, ακόμα και του στισήματος του σώματος, ανάλογα με την περιοχή που χορεύω. Που πάντα αυτό πρέπει να το πεις. Δηλαδή, δεν χορεύεις, άλλο ότι στο DNA μας είμαστε κεφαλονίτες και θα έχουμε αυτό, αλλά μπορείς όσο μπορούμε να είμαστε πιο κοντά στη φιλοσοφία της περιοχής που κάθε φορά διδάσκουμε. Και φέτος που βγάζουμε ιδιαίτερη περιοχή, να το καρφώσω. Όχι, θα το καρφώσω.
2: Σε λίγες ώρες.
1: Το Ρουμλούκι Μαθίας, που είναι πολύ ιδιαίτερο και σαν άκουσμα και σαν αυτό. Εύχομαι να καταφέρουμε να περάσουμε όσο το δυνατόν γίνεται αυτό το όλη τη φυσιογνωμία της περιοχής που είναι τελείως διαφορετική από την ισότητα που
0: έχουμε. Να το δείτε πραγματικά. Τελείως διαφορετική. Κάτι ξεχωριστό.
1: Σε συνδυασμό και με τη φορεσιά
2: είναι πολύ σημαντικό. Έρχονται τα παιδιά μας σε επαφή με κοινωνίες άλλες της υπόλοιπης Ελλάδας.
1: Εννοείται. Έτσι,
2: με διαφορετικές νοοτροπίες, με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετικά χρώματα, με διαφορετικές φορεσιές.
0: Να πω και ιστορίας.
2: Ιστορία.
1: Και να πω και πάντα εδώ πέρα, Γιάννη, ότι την ώρα που κάνεις την πρόβα, είναι τα παιδιά με τα αθλητικά τους, είναι πιο χαλαροί. Πάντα τους μεταφέρουμε και τους λέμε η φορεσιά, όχι παιδιά, φανταστείτε ότι η φορεσιά τους είναι αυτό, είναι αυτό, είναι αυτό, τους τη δείχνουμε, τους τη λέμε, για να καταλάβουν πόσο μπορεί αυτή η φορεσιά που είναι βαριά, για παράδειγμα, να σε ρίχνει στο πάτημα. Άρα είναι άλλη φυσιογνωμία τους, έτσι κι αλλιώς. Πάντα όλα έχουν, είναι πολλά πράγματα τριγύρω από αυτό. Δεν είναι βήμα.
0: Ναι, είναι πολλά πράγματα.
2: Δεν
0: είναι
2: βήμα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι βασικοί χώροι που διδάσκεται και κάποιοι άλλοι που εναλλάσσονται γύρω από αυτό.
1: Όχι. Είναι όλοι στα σως.
2: Όλοι.
1: Εγώ αυτό που έμαθα από τη μητέρα μου και είναι θεωρώ ελάνθαστο τόσα χρόνια, είναι ότι πρέπει να έχεις. Δηλαδή μέχρι να χτίσουμε την παράσταση, που εκεί πέρα κλείνουμε προγράμματα και τα κάνουμε, τα χτενίζουμε, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, σε όλους κάνω από παντού. Γιατί θέλω να έχουν ποικιλία ρυθμών, ποικιλία βημάτων και σιγά σιγά να λύνονται. Να λύνονται. Και είναι αλάνθαστος τρόπος. Πόσα χρόνια το κάνει η μητέρα μου που αυτό μου μάθε. Γιατί ξέρεις τι, αν σε βάλουν να χορεύεις μία περιοχή μόνο, θα έχεις ένα στυλ. Δεν γίνεται αυτό. Ενώ όταν έχεις ποικιλία ρυθμών στην αρχή μου λένε, στις πρώτες 10 πρόβες έρχεται ένας, δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν με νοιάζει, θα δεις την επανάληψη, θα το θυμηθείς. Και πάντα θα το θυμηθούν. Και σιγά σιγά αποκτάς μία. Δηλαδή σου λέει μετά άλλος, όταν φτάνει ένας και μου λέει, αυτό μου θυμίζει εκείνο. Αυτό. Ναι, παιδιά, γιατί τα τραγούδια ταξιδεύουν. Υπάρχει βάση, αν θέλεις, στο βηματισμό. Να είναι η κατηγορία συρτή. Το είχαμε κάνει όταν είχαμε κάνει τον χορό τον Ερατινό 2022, αν θυμάμαι καλά. Που είχαμε πει τα πάντα. Υπάρχουν βασικοί βηματισμοί, ο συρτός, ο τύπος τα τρία. Αλλά αυτό είναι βηματισμοί. Αυτά μεταναλλάσσονται και γίνονται χοροί. Οπότε, όλους.
0: Όπως και η έκφραση. Δηλαδή δεν είναι όλοι οι χοροί, δεν χορεύονται το ίδιο. Θα δείτε ένα χέρι να σηκώνεται και με ένα μαντίλι, αυτό είναι δωρικό. Είναι μια στάση που πρέπει για να αποδώσει ο χορός, να αποδώσουν τα πόδια. Πρέπει να στηθεί το κορμί, να έχει έκφραση, να ξέρει τι ξέρουν τα παιδιά που θα χορέψουν, τα κορίτσια με συγκεκριμένα, τι εξυπηρετεί αυτός ο χορός. Τι στάση είναι αυτό. Είναι σαν τις καριάτιδες. Εγώ πολλές φορές και καμιά φορά μεταξύ μας, όταν θέλω να τους δείξω κάτι και στείνομαι έτσι. Παιδιά, το λαιμό σας αυτό. Πώς θα γίνει. Μα πάμε έτσι, είναι δυνατόν να αποδώσουμε ένα χορό. Είναι όλα μαζί αυτά.
2: Ωραίες λέξεις χρησιμοποιήσατε. Δωρικός, καριάτιδες. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία.
0: Και καμιά φορά γελάνε. Καριάτιδες.
1: Πάντα έχουμε αυτό το κλίμα, αλλά πάντα μένει.
0: Ναι.
1: Μα τότε στο χορό τον Ερατινό αυτό είχαμε παρουσιάσει με τα κείμενα. Την ιστορία του χορού από την αρχαιότητα.
0: Από εκεί το πιάναμε σήμερα, ναι.
1: Και το λέγαμε.
2: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιόφωνο του Είναι Κεφαλονιά και τις κυρίες Ελένη Λιναρδάτου και Εύη Πεφάνη. Έχουμε μια πάρα πολύ χρήσιμη και όμορφη συζήτηση εδώ στο στούντιο του Είναι Κεφαλονιά. Έχει περάσει, χωρίς να το καταλάβουμε, σχεδόν το μισό της εκπομπής μας. Και μιλάμε αυτή τη στιγμή για τους χορούς που διδάσκουν στον μπάλο. Και θέλουμε τώρα να κάνουμε μια ιδιαίτερη ερώτηση, καθώς ο κεφαλονίτικος μπάλος έχει μια ιδιαίτερη θέση και λόγω του ονόματος του συλλόγου και λόγω της Κεφαλονιάς, για το τι σημαίνει αυτός ο χορός, τι εκφράζει και τι πρέπει να αισθανθεί ένας χορευτής όταν χορεύει τον μπάλο. Είναι τεχνική ή είναι κυρίως συνέστημα, ειδικά για εμάς τους κεφαλονίτες?
0: Μιλάς.
1: Μπες πρώτη, θα πω.
0: Θα έλεγα πως είναι συνέστημα και μετά τεχνική.
1: Ακριβώς.
0: Όταν οι παλιοί το έδειχναν, δεν είχαν την τεχνική να πούνε γιατί και για ποιο. Ωστόσο, έχω στο μυαλό μου, γιατί είχα συνεργαστεί με παλιούς, ας πούμε, ανθρώπους που είχαν τα βιώματα τα δικά τους της εποχής τους, να λένε, μα το χτύπωμα των ποδιών είναι για να ακούσουν αυτοί που έχουν φύγει ότι χορεύω, για να τα ακούσει, ξέρετε, ας πούμε, κάποιοι που έχουν φύγει, ναι, να τα ακούσουν ότι χορεύω, ότι ζω εγώ και συνεχίζω αυτό που έκαναν εκείνοι. Είναι τρόπος ζωής. Έτσι το βιώνουμε και έτσι το συνεχίζουμε. Ναι, ο μπάλος είναι ξεχωριστός, είναι ο δικός μας χορός, τον εχαιρόμαστε σε κάθε πανηγύρι, σε κάθε γιορτή. Είναι ο χορός που μπαίνει ο άλλος και νιώθει την ψυχή του να απογειώνεται και τα πόδια του και το μυαλό του εκείνη την ώρα, γιατί τον συνεπαίρνει το συνέστημα αυτό που είπαμε και αυτός ο ήχος που μου έχει γαλουχηθεί με αυτό. Είναι ακούσματα κούνιας.
2: Πραγματικά.
0: Και συνεχίζονται για μια ζωή μέχρι να πάμε σε άλλους τόπους.
1: Και πάντων, είναι και αγαπητός ο χορός λόγω του ρυθμού του.
0: Ναι.
1: Είναι γρήγορος, είναι αλέγκρος χορός. Και το αρέσει και στα παιδιά πάρα πολύ που το βλέπω, γιατί πάντα είναι ένα κριτήριο να βλέπεις οι μικροί χορευτές πώς αντιδρούν. Είναι επειδή είναι αλέγκρος, έχει μια τσακπινιά που λέμε. Και σου δίνει το περιθώριο έτσι να λυθείς, να χορέψεις άνετα και με την ψυχή σου. Αλλά θα συμφωνήσω απόλυτα, είναι συνέστημα πρώτα.
2: Σας έχει τύχει κάποιος που δεν γνωρίζει μπάλο να σηκωθεί και να τον χορέψει?
0: Όλοι τον ξέρουν.
1: Εντάξει, το βλέπουμε στα πανηγύρια να το κάνουν. Κοίταξε, Γιάννη, σου πω κάτι, είναι σεβαστό. Είναι σεβαστό, είναι ωραίο να θέλει κάποιος να μάθει τον τοπικό σου χορό.
2: Γιατί είναι ξεσηκωτικός.
1: Φυσικά, ακριβώς. Είναι πολύ ωραίο να θέλει να το μάθει. Τιμή μας είναι, νομίζω, να θέλει κάποιος να μάθει το χορό. Και μία σημείωση εδώ πέρα, έτσι που μου αρέσει πάντα να το λέω, μοιάζει στο βηματισμό του με Καλαματιανό. Έχει όμως ένα ιδιαίτερο πάτημα το κεφαλονίτικο που δεν είναι Καλαματιανός. Αν το πιστεύεις, επειδή ήμουν και 15 χρόνια στην Αθήνα και τα βίωσα πολύ. Δεν είναι εύκολο να διδαχτεί, όσο και αν φαίνεται ένας τύπος απλός Καλαματιανός. Δεν είναι εύκολο να πιάσουν αυτό το βηματισμό που του κεφαλονίτη, το κεφαλονιτόπουλο, το παιδάκι που θα έρθει πρώτη φορά θα βγει μηχανικά. Γιατί όμως είχε πάει πριν έρθει σε 10 πανηγύρια. Γιατί είχε δει τους γονείς του, γιατί είναι το γενετικό μας υλικό, δεν γίνεται.
2: Όταν οι πρωτοχωριστές βγαίνουν στο κέντρο για φιγούρες, αυτό είναι ακριβώς κάτι που διδάσκεται ή κάτι που βγαίνει εκείνη τη στιγμή αυθόρμητα?
0: Όχι, βγαίνει αυθόρμητα. Και δεν είναι ο πρώτο χορευτής μόνο. Μπορεί να βγει και ο μεσηνός χορευτής, μπορεί να βγει και ο τελευταίος χορευτής. Συνήθως λέμε πρώτο χορευτής σαν να κάνει, ας πούμε, την έναρξη, το ξεκίνημα. Αλλά οποιοδήποτε μπορεί να πεταχτεί. Όχι ταυτόχρονα, προς Θεού, σέβεται ο ένας τον άλλον και εκείνη την ώρα που μπαίνει. Αλλά μπορεί, ναι, εκείνη την ώρα να μπει από τη μέση και να κάνει τα τσαλίμια του, γιατί έτσι το νιώθει και εκφράζεται. Είναι τρόπος ζωής, είναι έκφραση ο χορός. Δεν είναι μόνο βήματα, ούτε φιγούρα. Είναι κατασταλάγμα ψυχής εκείνη τη στιγμή.
1: Είναι μια αυθόρμητη αντίδραση αυτό εκείνη τη στιγμή. Αυθόρμητη αντίδραση του χρόνου, του οποιοδήποτε χορευτή που βγαίνει σε συγκεκριμένο όμως μοτίβο που το γνωρίζει ο κεφαλονίτης.
0: Ναι.
1: Άρα στα πλαίσια της παράστασης πώς το στείνουμε, εκεί πέρα κάνεις μια παρουσίαση. Δηλαδή πάντα η παράσταση έχει ένα μικρό.
0: Είναι
1: λίγο διαφορετικά, είναι άλλο κομμάτι εκείνο. Όμως στην παρουσίαση δείχνει ουσιαστικά την αντίδραση πώς γίνεται, απλά την έχεις λίγο πιο μονταρισμένη γιατί είναι παράσταση.
2: Δεν ξεχνάμε ποτέ στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, όπου συμμετείχατε σε εκδηλώσεις του Δήμου, όπου είχατε και την πάρα έτσι πολύ εύστοχη έμπνευση να αντίθετε τα παιδιά απέριτα, όμορφα, με τα τζιν, σκέτα, με τα τζιν και τα άσπρα μπλουζάκια, ή που κάμισα, αν δεν κάνω λάθος, και να χορεύουν σε ένα τεράστιο κυκλωτικό χορό, να καταλαμβάνουν σχεδόν όλη την πλατεία, και να χορεύουν τον μπάλο με τόση περηφάνεια και τόση λεβεντιά, που πραγματικά είναι στιγμές που δεν μπορούμε να ξεχάσουμε.
0: Αυτή η μορφή, ας πούμε, χορού και συμμετοχής είναι περίπου την Τσικνοπέμπτη, που ούτε τα παιδιά θέλουμε να επιβαρύνουμε, ωστόσο θέλουμε και την ημέρα να χαρούνε και να την αποδώσουμε, γιατί είναι Τσικνοπέμπτη, είναι γιορτή, πρέπει να δώσεις και από διάφορες περιοχές τα μηνύματα των διαφόρων χωρών. χωρίς να τους επιβαρύνεις. Mm-hmm. Ναι, τι να βάλουμε κάτι ομοιόμορφο. Ένα ζήτημα
2: πολύ ωραία ιδέα.
1: Και πάντα, και πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας λίγο και τη μορφή της εκδήλωσης που σε καλούν.
0: Ακριβώς.
1: Οι αποκρίσεις είναι πιο χαλαρές, είναι διαφορετικό τώρα και να επιβαρύνουμε οικονομικά τα παιδιά για να πάρουν τη φορεσιά και να ντυθούν, γιατί δεν υπάρχει ο λόγος. Και είναι, στην τελική, μας αρέσει λίγο να υπάρχει το μοντέρνο, το παραδοσιακό.
0: Ναι.
1: Είναι ωραίο. Είναι αυτό που λες, το συγκινητικό, ότι αλλά όλα ομοιόμορφα. Και εκεί βλέπεις πώς πάλι λειτουργεί η ομάδα. Ότι ερχόντουσαν όλα και μου λέγανε: Κυρία, κάνει αυτό το τζιν. Κυρία, κάνει αυτό το πουκάμισο. Είναι πολύ ωραίο να του στείλει έτσι, ακόμα και σε αυτό το πιο μοντέρνο εισαγωγικά, αλλά βλέπει το πλέξιμο ότι συμμετέχω και εκεί σε άλλα μέτρα και σταθμά και για να μην επιβαρύνει. Είναι δηλαδή και πρακτική η λόγη.
2: Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το πάντρεμα τη παράδοση με το μοντέρνο που κάνατε. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Και λίγο πριν πέσουμε στο διάλειμμα των αγκαίων του σταθμού, να κάνουμε μία ακόμη ερώτηση. Για το πώς όταν ένας χορός περνά από τους παλαιότερους, τους νεότερους και από το χωριό ή την κοινότητα ανεβαίνει πάνω σε μια οργανωμένη σκηνή, πώς μπορούμε να κρατήσουμε την ψυχή, το ύφος και το πραγματικό του νόημα. Δηλαδή, έτσι όταν έγραφα αυτή την ερώτηση, σκέφτηκα τι θα αντιληφθεί ο κόσμος που τον ακούσει και εσείς, και έφτιαξα και 2-3 παραδείγματα. Δηλαδή, μπορεί ένας χορευτής, για παράδειγμα, να κάνει σωστά τα βήματα, αλλά να μην έχει καταλάβει γιατί γεννήθηκε αυτός ο χορός. Μπορεί μια παράσταση να είναι εντυπωσιακή με φορεσιές και φωτισμούς, αλλά να έχει χαθεί το συνέστημα που είχε αυτός ο χορός όταν χορεύονταν σε μια δεδομένη στιγμή. Από την άλλη, η παράδοση, όπως είπαμε και τώρα, δεν μπορεί να μένει ακίνητη σαν ένα μουσιακό αντικείμενο, αλλά κάθε γενιά τη ζει με τον δικό της τρόπο. Τα βήματα ενός χορού, λοιπόν, μπορούν να διδαχθούν. Η ψυχή του χορού, όμως, του εκάστοτε χορού, πώς μεταδίδεται από τη μία γενιά στην άλλη. Μεταδίδεται αυτούσια, αλλάζει, μεταμορφώνεται.
1: Εγώ τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω προσωπικά, πρέπει να μεταδώσω, οφείλουμε εμείς εμπρότες να μεταδώσουμε αυτόν τον ενθουσιασμό στους χορευτές. Τον ενθουσιασμό ποιον εννοώ, όχι τον ψεύτικο ενθουσιασμό, το να σε δούνε πρώτα εσένα να το χαίρεσαι ουσιαστικά και μετά και θα τους το περάσεις πάλι μηχανικά. Δεν μπορώ να πω σε κάποιον ναι, τώρα πρέπει να χαρείς, τώρα πρέπει να κάνεις. Πρέπει να το. Γι' αυτό και είπαμε πριν, εδώ πέρα συνάδει πάρα πολύ με την. Κολλάει πάρα πολύ αυτό που είπαμε πριν, ότι θέλουμε ποικιλία ρυθμών. Όταν σε βάζω σε ρυθμούς διάφορους, εμένα, ας πούμε, εγώ λατρεύω τη μακεδονίτικους, στρατιώτικους ρυθμούς πολύ. Όταν λοιπόν το χορεύω, μου βγαίνει αυθόρμητο, το καταλαβαίνω, το ξέρουν όλοι. Αμέσως έχω περάσει ότι, ακείτε να δεις, μπορεί να χορεύσεις πάρα πολύ ωραία και με αυτούς τους ρυθμούς. Που μπορεί να κουζουρνά εκείνη τη στιγμή, ξένο για μας όργανο ουσιαστικά. Άρα, περνάς αυτή την αγάπη μηχανικά και τον ενθουσιασμό, τη χαρά του χορού. Γιατί όλοι οι χοροί κρύβουν μέσα τους αυτό, έχουν τη χαρά. Τη χαρά.
0: Άλλοι έχουν, κάποιοι έχουν,
1: κυρίως είναι χαρά. Έχουν μια ιστορία πίσω που μπορεί να κρύβει κάτι πιο βαρύ σε εισαγωγικά, αλλά πάντα μια αφορμή ήταν πιο χαρούμενη συνήθως. Επομένως, πρώτα πρέπει να το μεταδώσουμε εμείς. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος δεν μπορεί να το ακολουθήσει, αυτό είναι προσωπικό θέμα που δεν είναι πολύ σπάνιο όμως. Δεν μπορείς δηλαδή να χορεύεις μηχανικά. Δεν θα σταματήσεις κάποια στιγμή να το κάνεις. Οπότε όποιος το συνεχίζει, το κάνει ουσιαστικά γιατί χαίρεται. Τουλάχιστον εμείς στις εκδηλώσεις μας κλπ. Πάντα το τελευταίο που θα τους πω και σήμερα ακόμα είναι: παιδιά,
0: χαρείτε το.
1: Αυτή είναι η τελευταία μου κουβέντα, λίγη σου, Λογιάννη.
0: Το λέμε όλοι.
1: Δεν με νοιάζει τι θα. Πάντα εννοείται ότι είναι μονταρισμένο κάτι. Γιατί δίνεις παράσταση. Και είναι ωραίο στον κόσμο να δείξεις τη δουλειά σου, το πόσο έχεις δουλέψει κάτι. Από το να πηγαίνω και να χορεύω απλά σαν να είμαι σε ένα πανηγύρι χαλαρός. Όμως το τελευταίο είναι που θέλω να το χαρούν.
0: Ναι.
1: Και αυτό από τη στιγμή που θα ανεβούν, αλήθεια σου λέω, είναι τελευταία κουβέντα που λέω: παιδιά, χαρείτε το τώρα. Τέλος. Και όντως δεν έχω πει ποτέ και τίποτα. Αν έχει πάει κάτι στραβά σε εισαγωγικά, που πολύ σπάνια, γιατί όλοι λειτουργούν συλλογικά και θα βοηθηθούν, θα κάνουν, δεν έχω πει ποτέ τη μία παρατήρηση εντός. Δεν με νοιάζει, το χάρηκε, δεν με νοιάζει, χόρεψες. Τελείωσε εκεί. Είναι πώς λέμε Πανελλήνιες παρέδωσες γραπτό. Είναι αυτό, τελείωσες. Δεν δίνουμε εξετάσεις.
0: Ό,τι όλα, σου δώσαμε, σου δώσαμε.
1: Τέλος.
0: Ό,τι επήρες,
1: τώρα
0: πήρες, εφάρμοσέ το και να το χαρίσεις.
1: Αυτό. Σου έχω τη φίλη εμπιστοσύνη ότι έχεις κάνει τις πρόβες, ότι είσαι συγκεντρωμένος, το ξέρω και τώρα το χαίρεσαι. Και έτσι θα περάσει θέλοντας και μη. Δηλαδή, αν με ρωτάς, πιο δύσκολο είναι στο βηματισμό σε κάποιον, γιατί είναι σωματότυποι, είναι που βέβαια ο παραδοσιακός χώρος είναι για όλους, δεν το λέω σε αυτό σαν shaming, έτσι, για όνομα του Θεού. Το λέω ότι μπορεί κάποιος, ας πούμε, να έχει ένα τέγωνοδά του, που τα έχουμε μισή, έτσι, με μηνίσκους, π.χ. Εκεί μπορεί να με βγάλεις ακριβώς το βήμα. Εντάξει, δεν είμαστε επαγγελματίες. Κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και βοηθάς να το κάνουν, αν μιλάμε για τεχνική. Αλλά μέχρι εκεί.
0: Μα είναι σεβαστό αυτό.
1: Είναι σεβαστό.
0: Να έχει και κάποιος σε μια ιδιαιτερότητα, ας πούμε, και να το φέρει σε πέρας όπως μπορεί εκείνη τη στιγμή. Ναι. Γι' αυτό και το χειροκροτούμε και το επαινούμε και του λέμε στις...
1: Και το προωθούμε.
0: Μπράβο.
1: Και, και όσο μπορείς.
0: Όσο μπορείς. Όσο μπορείς. Μπορείς.
1: Γιατί ο χορός είναι για όλους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Για όλες τις ηλικίες, για όλους τους σωματότυπους, για... είναι για όλους. Δεν υπήρχε ποτέ κανένας ούτε από τους παλιούς πελεγιάς δεν χορεύεις.
0: Ναι, ποτέ.
1: Δεν υπήρχε.
2: Κυρίες και κύριοι, ακούτε στο ραδιόφωνο του Είναι Κεφαλονιά την ιστορία του Μπάλου, που είναι συμφασμένη με την ιστορία του Αργοστολιού, της Κρανιάς και της Κεφαλονιάς. Φτάσαμε στα μισά της εκπομπής μας. Θα κάνουμε μια αναγκαία διακοπή για το διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Μείνετε μαζί μας, γιατί έχουμε ακόμα πάρα πολλά να πούμε.
3: Η ώρα στον Είναι Κεφαλονιά 89,2 είναι 12. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε σιγά σιγά στην συζήτησή μας με τις κυρίες Ελένη Λαρδάτου και Εύη Πεφάνη. Είμαστε στο στούντιο του Ινκεφαλονία 89,2 και μιλάμε σήμερα με τον Μπάλο και έχουμε κάνει μια πολύ ωραία συζήτηση γύρω από το ξεκίνημα του Συλλόγου, τις μεγάλες εκδηλώσεις του, τους ανθρώπους που τον στηρίζουν, τη διδασκαλία που γίνεται εκεί και τους χορούς που διδάσκονται, τους παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα, όπως μας ενημέρωσαν. Και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με την εμβαθύνοντας λίγο πιο πολύ στη διδασκαλία, εκεί που γεννιέται δηλαδή η συνέχεια. Και γνωρίζουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια ο Μπάλος, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, δεν ξέρω αν ξεκίνησε εκεί, η διδασκαλία του γίνεται στο τρίτο δημοτικό, έτσι δεν είναι, στο τρίτο δημοτικό, όπου από τα λίγα χρόνια το σπίτι της διδασκαλίας. Οπότε με βάση το ότι είστε αρκετά χρόνια εκεί, αυτός ο χώρος τι σημαίνει πλέον για σας? Είναι ένα δεύτερο σπιτικό σας? Γιατί πραγματικά θυμόμαστε να περνάμε και να σας βλέπουμε, να χορεύετε, να ακούμε.
1: Ή μέσα ή έξω, γιατί κάποιες φορές γίνεται και στο προάβλιο άμα χρειαστεί.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχουν πολλοί χώροι, η αλήθεια είναι αυτή, που να δίνονται και έτσι απευθυνόμαστε κάθε χρόνο στο σχολείο το συγκεκριμένο που είμαστε πάρα πολλά χρόνια εκεί πέρα. Έχει ένα, ξέρετε, χώρο υποδοχής, ας το πούμε, εκεί στην αίθουσα. Κάνουμε κάποια πράγματα στην άκρη και με αυτό πορευόμαστε. Η αλήθεια είναι πως δεν έχει ο Σύλλογος δικό του χώρο, δεν έχει δικό του κτίσμα να μπορεί να το χρησιμοποιήσει για πολλές χρήσεις και θα μπορούσε να κάνει και πολύ διαφορετικά πράγματα. Και έτσι πορευόμαστε με αυτά που μπορούμε να έχουμε, σε συνεργασία βέβαια με το Δήμο Αργοστολείο, που είναι, γιατί τα δικά τα σχολεία όλα ανήκουν στο Δήμο. Προσέχοντάς το, γιατί πραγματικά είναι το σπίτι μας και εμάς, αφού μας δίνεται ο χώρος εκείνη τις συγκεκριμένες ημέρες. Τον σεβόμαστε και τον προσέχουμε σαν να είναι το σπίτι μας.
2: Και σε πολύ καλή συνεργασία πάντα με όλους τους διευθυντές, δεν το συζητάμε, γιατί σεβόμαστε όντως το χώρο. Αλλά το σπιτικό είναι δύσκολο να το πει, ξέρεις, γιατί αυτό δεν είναι ένας δικός σου χώρος. Είναι αλλιώς να έχεις ένα δικό σου χώρο που θα έχεις εκεί τα ηχητικά σου, να μην τα κουβαλάμε που τα κουβαλάμε, να έχεις την πορεία του συλλόγου που έχουμε άπειρες αφίσες, φωτογραφίες, σκηνικά, να το φτιάξουμε όπως θέλουμε, σαν ένα στέκι που λέω εγώ. Αυτό θα νιώθαμε, νομίζω, σπιτικό.
0: Πράγματι, όσον αφορά το έργο του συλλόγου, θα βοηθούσε και θα δυνόθησε ένας άλλος χώρος, αλλά από την άλλη μεριά λέμε ότι είναι ωραίο τα σχολιά μας να χρησιμοποιούνται με αυτόν τον τρόπο και το απόγευμα.
2: Φυσικά.
0: Είναι ωραίο.
2: Φυσικά.
0: Είναι ωραίο που έχουν ζωή και το απόγευμα, που συγκεντρώνουν παιδιά με χαρά. Και όλα αυτά τα χρόνια που έρχονται συνέχεια, έτσι, παιδιά και νέες γενιές, παρατηρείται διαφορές στα παιδιά που έρχονται να μάθουν παραδοσιακούς χορούς? Έχουν αλλάξει μέσα σε αυτά τα χρόνια η προσεγγίση των παιδιών?
1: Από ποια άποψη?
0: Έρχονται για έναν παραδοσιακό χορό.
1: Ναι.
0: Έχουν την ίδια, ας το πούμε, δεκτικότητα, την ίδια σχέση με την παράδοση? Είναι κάτι που έχουν αποστασιοποιηθεί? Βέβαια, να σημειώσουμε εδώ, με αφορμή την ερώτησή σας, ότι υπάρχει μια στροφή πλέον του κόσμου προς την παράδοση και βλέπουμε να επανέρχεται και το πανηγύρι πολύ ψηλά στις επιλογές της νέας γενιάς.
1: Ναι, ναι.
0: Και βλέπουμε τη νέα γενιά να κατακλείζει τα πανηγύρια, που κάποτε εμείς τους γυρίζαμε και λίγο την πλάτη όταν ήμασταν μικροί. Ότι είναι για τους μεγάλους.
2: Εντελώς, όχι, τους γυρίζαμε, δεν θέλαμε καθόλου. Ήταν καταδίκη σήμερα να πάμε εμείς σε πανηγύρι με τους γονείς μας.
0: Ακριβώς.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Κοίτα, εγώ την νέα γενιά τη σέβομαι πάρα πολύ. Πάντα την κάθε γενιά επίσης πρέπει να την αντιμετωπίζουμε στην εποχή της, να τη βλέπουμε πώς είναι. Σίγουρα έχουν πάρα πολλές προσλαμβάνωσες από διαδίκτυα, από. Είναι, πολλά τα... είναι πιο έξυπνα τα παιδιά τώρα. Έρχονται πιο έτοιμα, πιο ετοιμόλογα. Στη διαχείριση είναι διαφορετικά. Η νέα γενιά όμως ήταν πάντα νέα γενιά. Πάντα δηλαδή ήταν πιο δυναμική, είχαν πιο πολλή ενέργεια, ήθελαν πάντα την προσέγγιση τους. Διαφορά εμείς, έτσι όπως το θεωρώ τουλάχιστον εγώ, δεν παρατηρούμε με την έννοια το τρόπο που θα σε προσεγγίσουν. Σεβαστικά είναι τα παιδιά. Όταν θα φτάσουν να έρθουν, πάντα θα σε σεβαστούν. Αυτά είναι και δουν και λαβήν. Είναι και εσύ πώς τα προσεγγίζεις τα παιδιά.
1: Ναι,
2: αν τα προσεγγίσεις ότι η νέα γενιά τώρα που είναι, που ακούω από πολλούς, εμένα δεν μου αρέσει να το βλέπω έτσι. Εμένα προσωπικά μου αρέσει να βλέπω ότι κάθε γενιά έχει πάντα κάτι να δώσει. Και το πιστεύω βαθιά μέσα μου, γιατί το βλέπω στην πράξη. Και όταν δίνεις εμπιστοσύνη σε αυτή τη νέα γενιά, θα στο ανταποδώσει σίγουρα. Αυτό τουλάχιστον εμείς έχουμε κλάβει μέσα από το σύλλογο.
1: Με χαροποιεί το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά που έρχονται στο χορό βγαίνουνε που λες στα ναι, πανηγύρια. Ναι, ναι. Θα χορέψουν με την ψυχή τους, θα πιαστούν με τους μεγαλύτερους. Αυτά είναι πολύ θετικά στοιχεία. Δεν θέλω να τα αντιπαραβάλλω με τι γίνεται στις μεγάλου πόλεις, με διάφορες κινήσεις και απώλειες, τα λέω έτσι γενικά για να μην τα πω πιο ειδικά. Η επαρχία κρατάει και αυτό είναι υπέρ της. Και εμείς όσο μπορούμε θα το στηρίζουμε. Και θα πάμε και εμείς, πάμε και εμείς στα πανηγύρια. Κυρία, θα πάμε αύριο που είναι στον Προφητηλία. Θα πάμε όλοι. Ναι, θα πάμε. Και ανταμώνουμε και εκεί.
2: Και κάτι, ας πούμε, που επειδή πάω και εγώ στα πανηγύρια και βλέπω πολλά από αυτά τα παιδιά, πρέπει να τους δω, εκεί βλέπουν το πρακτικό κομμάτι του χορού. Ότι, α, ναι, σε ένα πανηγύρι μπορώ να σηκωθώ να χορέψω τα πάντα. Α, ναι, σε ένα γάμο μπορώ να το κάνω αυτό. Και όταν θα ακούσουν και ένα θετικό σχόλιο, τι ωραία που χορεύεις εσύ. Και εκεί βέβαια είναι που δεν πρέπει να περιορίσεις το παιδί αυτό. Π.χ. έχουμε πολλά κορίτσια, να το πω αυτό, νέα γενιά, νέα δυναμική. Πάνε, βαράνε τσαλίμια στα πανηγύρια και αυτά. Δεν θα πάω εκείνη την ώρα το παιδί να το διορθώσω. Να του πω, ματιά μου, δεν κάνουν τα κορίτσια τσαλίμια. Ας την εκφραστεί. Να, ας πούμε, νέα γενιά. Είναι μια μοντέρνα. Ναι, παλιότερα δεν φοράγανε σορτσάκια και παντελόνια.
1: Όχι, βέβαια.
2: Τι θα πω εγώ, να τη πω, όχι, ματιά μου, το 1800 φοράγανε μακριά φορέματα. Εκεί θα είμαι αναχρονιστική και δεν θα ξανάρθει κανένα. Άστο το παιδί να εκφραστεί. Δεν δίνουμε εξετάσεις σε έναν θόρμητο χώρο που θα δώσουνε. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου και η προσέγγιση μου.
1: Είναι άλλη παράσταση, άλλο έτσι, το πανηγύρι.
2: Και άλλο και τι τους περνάς. Και πολλοί θα πούνε ότι αλλοιώνουνε ή κάνουνε ή ράνουνε. Μα εντάξει, προφανώς η γενιά
1: να το χαρούν,
2: αλλοιώνει πολλά.
1: Να είναι με τους γονείς τους, με τους φίλους τους.
2: Είμαστε πολλά
1: με
2: χρόνια
1: κοινωνία.
2: Μετά. Ας το δώσουν έστω μέσα από τους συλλόγους και μετά. Δεν μπορείς να πας να τον αφήσεις τον νέο να τον εκκλείσεις μέσα
0: ναι,
2: σε ένα καλούπι.
1: Να τον περιορίσεις, όχι βέβαια.
0: Μπορεί και να τον χάσεις έτσι.
2: Ακριβώς. Δεν το συζητώ να είναι αυθάδης με τη συμπεριφορά του, ακόμα και τη χορευτική του συμπεριφορά. Αλλά όταν το βλέπεις και είναι αυθόρμητος και κάνει, άστο μωρέ παιδί είναι. Δηλαδή από το να φύγει τελείως και να είναι σε άλλα μονοπάτια. Γιατί να μην είναι εκεί πέρα και να το χαίρεται με την παρέα του.
0: Το δυσκολότερο κομμάτι της διδασκαλίας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
1: Το δυσκολότερο.
0: Το δυσκολότερο.
2: Δυσκολότερο.
1: Δεν ξέρω κι εγώ.
2: Δεν είναι.
1: Δεν έχουμε δυσκολίες.
2: Δεν είμαστε ότι όλα το κατέχεις. Αλλά η δυσκολία κάθε φορά προκύπτει, είναι
0: θέλω
2: διαφορετική.
0: Θέλω να πω, μάλλον δεν είναι τα βήματα. Είναι η διαχείριση.
1: Να απαντήσω.
2: Ναι.
1: Είναι η προσέγγιση.
2: Μπράβο.
1: Να το πάρεις από το μικρό παιδάκι ή και από τους μεγάλους που έρχονται κάθε φορά.
2: Έτσι.
1: Να τους προσεγγίσεις με, πώς να σου το πω, με χαρά, ότι ξεκινάμε τώρα να μάθουμε κάποιους χορούς, ότι είναι ένας χώρος επικοινωνίας, φιλίας, αναπτύσσεις, κάνεις νέους φίλους και για τα μικρά και για τους μεγάλους. Είναι πολύ εξυπηρετικό αυτό και
2: έτσι
1: πολύ βολικό.
2: Σε κάθε και διδασκαλία, δηλαδή η διαχείριση του κόσμου είναι
1: ακριβώς
2: το δύσκολο, όχι η διδασκαλία του χορού.
1: Ναι.
2: Γιατί κάθε φορά έχεις άλλο κοινό. Δεν π.χ. την Παρασκευή έχουμε τρία τμήματα.
1: Τρία τμήματα.
2: Άλλες ηλικίες, κάθε ανά ώρα. Πρέπει να το προσαρμόσεις. Δηλαδή, αλλήμον να μιλήσω το ίδιο στα παιδάκια και το ίδιο στους έφηβους και το ίδιο στους ενήλικες και με διαφορετικές ηλικίες. Η διαχείριση του κόσμου είναι που κάθε ένας, αυτό που είπαμε πριν, ότι έρχεται αφήνοντας πίσω κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή ή έχοντας ένα πρόβλημα που πρέπει λίγο να τον αφουγκραστείς, πρέπει να τον σεβαστείς, να μην είναι η μέρα του. Και αυτό όμως το έχει ένα σύνολο που είναι 30 άτομα μέσα σε μέσο όρο. Πρέπει να είσαι εκεί και να το πιάσεις προτού στο πει. Και δηλαδή η διαχείριση του το να απευθυνθείς και να πιάσεις αυτό τον κόσμο και να σε εμπιστευτεί είναι το δύσκολο κομμάτι. Όλο το υπόλοιπο είναι βηματισμοί, είναι γνώση. Αυτό είναι δικό μας όμως κομμάτι που είναι πίσω. Το τι θα διαβάζω, τι θα ετοιμάσουμε, τι προγράμματα θα βγάλουμε, πώς θέλουμε να τα παρουσιάσουμε κλπ. Αυτό είναι στα μετόπιστεν. Εκείνη τη στιγμή η δυσκολία είναι αυτή.
0: Τελικά, πού έγκυται η διαφορά μεταξύ των χορευτών που παρότι κάνουν ακριβώς τα ίδια βήματα. Εν τότες χορεύουν τελείως διαφορετικά.
2: Πολλοί παράγοντες. Κοίταξε, εξαρτάται αυτό που σε τι φάση το βάζουμε. Δηλαδή, μιλάμε για χορευτές μέσα, π.χ. στον ίδιο κύκλο του συλλόγου που έχουν μάθει από τον ίδιο άνθρωπο. Εκεί πέρα μπαίνουν κομμάτια που είπαμε είναι με την αντοχή, έχει να κάνει με την ικανότητα του άλλου. Είναι τέτοιο στυλ, γιατί κατά τα άλλα το ίδιο δείχνουμε εμείς σε όλους.
0: Μήπως βγαίνει και η προσωπικότητα του καθενός.
2: Πάντα.
1: Μα ο χορός είναι μέσω έκφρασης.
2: Πάντα.
1: Δεν μπορεί να εκφραστώ εγώ και το παιδί μου και εσύ
2: έτσι.
1: Και όλοι οι ίδια.
2: Έτσι.
1: Του μαθαίνει το βηματισμό, του λες την ιστορία, ξέρει πώς να κινηθεί, αλλά ο καθένας εκφράζεται εκείνη τη στιγμή. Και... δηλαδή δεν είναι διαφορετικό αυτό που μου λες τώρα. Δεν είναι τελείως διαφορετικό.
2: Δεν είναι διαφορετικό.
1: Είναι μέσα στο πλαίσιο. Ναι, βέβαια. Εγώ χορεύω, ας πούμε, πιο.
0: Άρα θα το λέγαμε μοναδικό. Μοναδικό.
2: Είναι η πινελιά του κάθε χορευτή, εννοείται.
0: Εσείς, κύριε Λαμβδάτου, με την εμπειρία σας, ίσως καταλαβαίνετε πλέον και τους χαρακτήρες των παιδιών από το πώς χορεύουν. Καταλαβαίνετε τις
1: προσωπικότητες τους. Δεν θα το έλεγα τόσο γενικά, αλλά ναι, ίσως. Ναι, τα καταλαβαίνω τα παιδιά.
2: Μέσες άκρες μπορεί να
1: καταλαβαίνω. Την ευγένεια, το ήθος. Ακόμα και αν κάποια στιγμή έρχεται και είναι πιεσμένο, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ το
2: συμβαίνει. Δεν είναι συγκεντρωμένο.
1: Ναι.
2: Και στον ενήλικα αυτό. Όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος δεν είναι συγκεντρωμένος εκείνη τη στιγμή, πιάνεις αμέσως, επειδή γνωριζόμαστε και όλη χρόνια, κάτι συμβαίνει.
1: Και λέει ο άλλος, να ξέρεις γιατί ήρθα, ήρθα για να ξεφύγω. Αυτό λέει πολλά πράγματα. Δηλαδή εμείς είμαστε απλά δάσκαλοι.
0: Ναι.
1: Αποκραζόμαστε.
0: Όλοι.
2: Αυτό είναι ο σύλλογος έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι η συλλογικότητα είναι. Δεν είναι ο χορός, απλά είναι η αφορμή για να βρεθούμε όλοι εκεί. Και μαθαίνεις κάτι δημιουργικό, αλλά ουσιαστικά δένεται, σιγά σιγά δένονται τα άτομα.
0: Το εξωστρεφές παιδάκι θα του βγει πιο φυσικό να βγει στο κέντρο να κάνει τις φιγούρες του.
2: Ναι.
0: Το εξωστρεφές και το συνεσταλμένο θα το τολμήσει κάποτε.
1: Θα το τολμήσει.
0: Θα το βοηθήσει ο χορός δηλαδή να γίνει πιο εξωστρεφής.
2: Θα το πιάσουμε.
1: Μπορεί όχι εξ αρχής. Φέτος λοιπόν.
2: Ναι.
1: Είχαμε κάποια παιδάκια που ήταν πολύ μικρά και μάλιστα δεν ήθελαν να μπαίνουν κιόλας. Τα έφεραν οι γονείς και τέλος πάντων τα παρακολουθούσαν μέχρι να εγκληματιστούν.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα θα βγουν να χορέψουν. Μπορεί να κάνει ένα λάθος. Και. Θα πούνε πως δεν το διδάξαμε καλά. Και το βγάλαμε όμως. Θα το βγάλουμε και... πάνω στο πάρκο.
0: Η έκθεση είναι σημαντικό.
2: Όπως επίσης και σε και άλλο παιδάκι που είχαμε πάλι φέτος, πρέπει να του δώσει να πιάσει αυτό το παιδάκι ότι είναι η συστολή του, ο χαρακτήρας του. Όμως έχει εξαιρετικά πόδια. Και πρέπει να το προσεγγίσεις με έναν τρόπο να του δείξεις ότι σε εμπιστεύομαι και βγαίνει.
1: Και δώσ' το αυτό που μπορείς.
2: Και το καταφέραμε. Εννοείται στο στυλ του θα το καταλάβεις ότι είναι πιο ένα συνεσταλμένο παιδί, αλλά και μόνο που το έδωσε στο πάτημα και πήγε, είναι ένα, γιατί καμιά φορά αυτά τα παιδάκια μένουν και λίγο συρρυκνώνονται. Και εμείς δεν θέλουμε να συρρυκνώνονται, θέλουμε να ανοίγονται. Και ειδικά όταν έχεις μια ικανότητα, γιατί να μην στη βγάλω προς τα έξω. Έτσι κατά καιρούς χάθηκαν κατά γενιές παιδιά. Όταν το συζητήσεις όμως και του πεις σε θέλω εκεί, σε θέλω εκεί, μα θέλω να
1: μπορείς,
2: μα μπορείς,
1: μα
2: αυτό, να σε δω, να δω. Και αμέσως βγαίνει. Σίγουρα μπορεί να είναι ένα παιδάκι που είναι πιο εξωστρεφές, να έχει άλλο στήσιμο. Μα δεν ο στόχος δεν είναι να βγάλω το υπερβολικά τέλειο, γιατί έτσι θα βγάλω πίσω άλλα παιδιά. Είναι να δώσω και το πάτημα σε ένα παιδί και σε ένα γονιό να χαρεί ότι αυτό το παιδί άπειρε το πάτημα. Και άρα ξεσκάλωσε που λέμε.
0: Άρα θα λέγαμε ότι ο χορός εκπαιδεύει και σε μια κοινωνική δεξιότητα που είναι απαραίτητη για τη ζωή, η δεξιότητα της έκθεσης. Να μπορεί κάποιος να βγάζει τον εαυτό του προς τα έξω. Που είναι πολύ χρήσιμο για τη ζωή γενικότερα.
2: Και τη κοινωνικότητα. Και άλλες περιπτώσεις παιδιών που ήταν πιο συνεσταλμένα, γνωρίστηκαν με την παρεάκι τους, γιατί εκεί πέρα χορεύεις ευγαρωτούς χορούς, χορεύεις αυτό. Εμείς ποτέ βέβαια, και αυτό που μου είχε μάθει η μητέρα μου, δεν πήγαμε ποτέ. Λοιπόν, εσύ με αυτόν, εσύ με αυτόν. Όπως είναι ο κύκλος, κάθε φορά τους λέω: για μοιραστείτε σε ζευγαριά. Πότε σιγά σιγά αναγκάζονται να γνωριστούν. Από τη μία μετά, αλλά την επόμενη φορά που είναι λίγο διαφορετικές ιδέες, για μοιραστείτε σε ζευγάρια πάλι. Οπότε γνωρίζονται. Και γίνανε παρέες. Και σε ενήλικες αυτό. Και παρέες χρόνων, ουσιαστικές. Εγώ θα καταθέσω την προσωπική μου άποψη, οφείλω νομίζω να το πω, ότι οι νέες του παιδιού μου είναι κοπέλες που γνωριστήκαμε και γίναμε ένα μέσα στο σύλλογο. Του εμπιστεύτηκα το παιδί μου, εγώ είναι. Τι να πω. Δεν έχω λόγια. Και είμαστε μια παρέα που είμαστε. Με το μάτι κοιτάει μια την άλλη και γνωριζόμαστε και καταλαβαίνουμε τι έχει.
1: Είμαστε σαν
2: αυτό
1: οικογένεια.
2: Έγινε μέσα το χορό.
1: Σαν έγινε οικογένεια, ένα δέσιμο ψυχής.
2: Και διαφορετικές ηλικίες,
1: ναι.
2: Αλλά
0: δεν έχει σημασία.
2: Μιλάμε με τα μάτια. Και αυτό το αλλάζεις με τίποτα. Με τίποτα αυτή τη σχέση.
0: Είναι σπάνιο. Μια οικογένεια, ένα παιδί, πώς μπορεί να σας βρει, πότε κάνετε μαθήματα, Πότε μπορεί να γράψει ο σύλλογός σας? Θα ξεκινήσει από Σεπτέμβρη πάλι τις εγγραφές?
2: Από Σεπτέμβρη βγάζουμε πάντα τις ανακοινώσεις. Πρώτη εβδομάδα το Οκτώβριο πάντα ξεκινάμε εμείς.
0: Πρώτη εβδομάδα το Οκτώβριο.
2: Ναι, ναι, γιατί είμαστε από τους συλλόγους που φτάνουμε μέχρι τέλους, λόγω που ότι φτάνουμε μέχρι τέλη Ιουλίου που κάνουμε μαθήματα.
0: Τα οποία είναι συγκεκριμένες μέρες ή κάθε χρόνο αλλάζουν?
2: Ναι, ναι, κάθε χρόνο το κάνουμε συγκεκριμένα για να γνωρίζουν και τα παιδιά από χρονιά σε χρονιά. Κάθε Παρασκευή είναι όλα τα τμήματα τα παιδικά συνήθως και άντε κάποιο πιο μικρό εφηβικό, και ενηλίκων είναι Τετάρτη και Σάββατο.
1: Ναι, υπάρχει δυνατότητα κάποιοι ανάλογα και με την μέρα να έρθουν το Σάββατο.
2: Ανάλογα και με τις ανάγκες φυσικά των παιδιών και των φίβων κλπ. Προσαρμόζουμε τις μέρες και τις ώρες.
1: Και ξεκινάμε επίσης τον Οκτώβριο για να έχουν καταλήξει και με τα δικά τους προγράμματα,
2: τα μαθήματα ακριβώς
1: τους το Σεπτέμβριο.
2: Αλλά ξέρουν τις μέρες για να το κανονίσουν όλα τα μαθήματα.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Τώρα έχουμε τη φετινή εκδήλωση, που είναι τα επαγγέλματα που σβήνουν, οι τέχνες που σβήνουν, οι μνήμες που μένουν. Φέτος λοιπόν επιλέξατε ένα θέμα ιδιαίτερα δυνατό, τα παλιά επαγγέλματα.
2: Ναι.
0: Γιατί έγινε φέτος αυτή η επιλογή, πώς το σκεφτήκατε?
2: Υπεύθυνη του θέματος.
1: Υπεύθυνη. Να πω ότι...
0: Είχατε κάτι στο μυαλό συγκεκριμένο από το...
1: Όχι, όχι, να πω ότι κάθε χρόνο, δηλαδή την επομένη της εκδήλωσης, αρχινά, τι θα κάνω το χρόνο, τι θα κάνω.
0: Αμέσως
1: έτσι. Και μπορούμε στο μυαλό μου και δουλεύω και δουλεύω και δουλεύω διάφορα. Τέλος πάντων. Όχι, μου ήρθε αυτό έτσι σαν ιδέα να θα πω και μου έδωσε πολλές ας πούμε αφορμές να το ψάξω, να πω το γιατί. Πώς να ξεκινήσω? Είναι άπειρα τα επαγγέλματα βέβαια, δεν μπορούμε να τα παρουσιάσουμε όλα. Κάναμε μια επιλογή τέτοια που να δίνει στοιχεία ανθρώπων που δούλεψαν χειροναχτικά με τη ζωή τους και έφτιαξαν τη ζωή τους και τέλος πάντων έμειναν στην ιστορία και αυτά που μας μετέδωσαν εμάς με δικά τους πρότυπα, με τον πολιτισμό τους, και ήθελα αυτό να μείνει, να ακουστεί. Γιατί και εγώ έμαθα πολλά από την έρευνά μου αυτή και τα συζητάγαμε με την Εύη αφού είμαστε οικογένεια και τα μιλάμε με αυτή την προοπτική.
2: Παρουσίαση θα κάνουμε, δεν θα πούμε δηλαδή, δεν ανατρέχουμε στο γιατί και τι έγινε, γιατί λίγο πολύ το ξέρουμε όλοι. Εμείς θέλουμε να ξυπνήσουμε, και πάντα αυτό κάνουμε σε όλες τις παραστάσεις με τα κείμενα, μνήμες ή εικόνες. Γιατί είναι και κάποια επαγγέλματα που έσβησαν, που τα έχουμε προλάβει και εμείς, ανεότερη γενιά. Αμυδρά πιο λίγο βέβαια, αλλά είναι να θυμάσαι. Να, σε όσους είναι και πιο μεγάλοι και οι νεότεροι να ξέρουν ότι υπήρχε και αυτό. Και προσπαθήσαμε βέβαια πολύ ενδεικτικά, γιατί δεν έχουμε το χρόνο και η εκδήλωση είναι στη βάση της χορευτική, αλλά θέλουμε και πάντα να δώσουμε και κάτι στον κόσμο.
0: Είναι ένα λαογραφικό στοιχείο.
2: Να δώσουμε εικόνες.
0: Την παράδοση. Και υπάρχουν ασφαλώς και πολλά επαγγέλματα που πλέον τα παιδιά τους λόγω δεν τα γνωρίζουν.
2: Δεν τα γνωρίζουν.
1: Ναι, φυσικά και όχι.
2: Φυσικά και όχι, ναι.
0: Ακόμη και για εμάς που ο τσαγκάρης μπορεί να είναι πιο οικείος, πλέον δεν είναι.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχει τσαγκάρι.
2: Είναι άλλη μορφή.
1: Τώρα υπάρχει τσαγκάρι, αλλά με διαφορετική
2: μορφή.
1: Τώρα με την τεχνολογία φτιάχνεις το παπούτσι σου αν θέλεις. Τότε όμως το έφτιαχναν χειροποίητα, ήταν με τα χέρια όλα και το έφτιαχναν το παπούτσι. Όχι το διόρθωναν να σου φύγει το λουράκι, ας πούμε, ξέρω εγώ τι. Έφτιαχναν το παπούτσι ή τότε. Του είδους, ας πούμε, να μην.
2: Ωστόσο, προσπαθήσαμε εμείς να μείνουμε σε αυτά που κυρίως έσβησαν.
0: Που έχουν σβήσει
2: τελείως. Ναι. Γιατί ήταν και, ξέρεις, και ήταν και πολύ δύσκολη αυτή η επιλογή.
1: Πολύ
2: γιατί
1: δύσκολη,
2: όντως το μυαλό του κόσμου πάει συνήθως σε κάποια και νομίζω ότι θα αναφερθούμε και σε κάποια που δεν πάει το μυαλό. Που αξίζει να σημειωθούν γιατί είχαν δώσει στίγμα και είναι φυσιογνωμίες που ήταν πολύ γραφικές για τότε, έτσι, είχαν να σου, μας ξυπνάνε ολονών εικόνες και μνήμες. Πολύ δύσκολη σαν επιλογή βέβαια, ενδεικτικά εννοείται, να μας συγχωρέσετε αν κάποιον ξεχνάμε, αλλά εντάξει, πάντα πρέπει να γίνει μια επιλογή με βάση τη δική μας ματιά, έτσι όπως θέλουμε να το δώσουμε. Αυτό είναι, όπως και με τους χορούς βέβαια, έτσι πάλι μια επιλογή γίνεται, δεν έχεις το περιθώριο μέσα σε 2-2,5 ώρες να παρουσιάσεις.
1: Δεν ήταν θέμα δηλαδή ότι επιλέξαμε αυτούς και αφήσαμε τους άλλους.
2: Το χωρίσαμε με μια φιλοσοφία,
1: το
2: έτσι το χωρίζουμε με μια φιλοσοφία σαν ενότητες, αλλά επιλέξαμε να πούμε κάποια που μπορούσαν να μπουν σε μια ενότητα και να έχουν και κάτι να πούν.
1: Κάποια που τα έζησαν και τα χαίρονταν και, θα τα θυμηθούν οι άνθρωποι και θα πούνε ναι μωρέ, μας έφερες αυτές τις εποχές, πράγματι έτσι γινότανε. Αλλά και κάποια που δεν τα είχαμε σκεφτεί και εμείς, ότι ναι, αυτοί οι άνθρωποι δούλεψαν έτσι και ήταν αυτός ο τρόπος ζωής τους και έτσι έζησαν.
0: Άρα θα έχει και μια νοσταλγική διάθεση.
2: Ναι.
0: Υπήρξε κάποια ιστορία που συναντήσατε στην έρευνά σας σχετικά με κάποιο επάγγελμα που σας συγκίνησε, κάποια ιδιαίτερη ιστορία, ή επιφυλασσόμαστε για το βράδυ?
2: Επιφυλασσόμαστε για το βράδυ. Σίγουρα θα το δείτε πάνω και στο κείμενο και στη σκηνή. Μόνο αυτό θα πούμε. Θα το δείτε και στη σκηνή.
1: Και με φορτίζει, ναι. Με φορτίζει.
0: Οπότε, κυρίες και κύριοι, σήμερα το βράδυ μένουμε έτσι συντονισμένοι. Θα ακούσουμε αυτά τα επαγγέλματα. Θα τα δούμε να ζωντανεύουν μέσα από τη φετινή παρουσίαση του μπάλου. Για την αλήθεια, ότι όταν χάνετε ένα επάγγελμα, δεν χάνετε μόνο μια δουλειά, χάνετε και ένα ολόκληρο τρόπο
2: ζωής. Ναι. Σίγουρα.
0: Και τα παιδιά έχουν να μάθουν, νομίζω, και από αυτό, πέρα από το χορευτικό, έχουν να μάθουν πράγματα τα παιδιά από ανθρώπους που εργάζονται κάποτε με τα χέρια τους, από μια άλλη λογική που σήμερα κάτι χαλάει, το πετάμε, το διορθώναμε.
2: Έτσι.
0: Σήμερα υπάρχει πολύ αυτή η ανάλυση του καταναλωτισμού, δηλαδή λίγο μία φθορά, οπ, καινούριο. Δεν ήταν
2: ακριβώς. Και το δεδομένο επίσης, ότι τα έχουν όλα δεδομένα.
0: Και όλα δεδομένα.
2: Και όλα δεδομένα, ενώ τότε δεν ήταν τίποτα δεδομένο.
0: Έπρεπε να αξιοποιηθούν τα πάντα από το οτιδήποτε.
1: Εννοείται τα πάντα, εννοείται.
0: Λοιπόν, η προετοιμασία των σκηνικών τώρα. Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες στο διαδίκτυο, και με πολύ χαρά το λέω αυτό, βλέπουμε νέα παιδιά που αναβάζουν εικόνες από την προετοιμασία.
2: Ναι.
0: Μικρά παιδιά.
1: Εγώ κανένα δεν έχω δει.
0: Ναι. Το χαίρονται με την ευκαιρία τους.
2: Ναι.
0: Το χαίρονται, προετοιμάζουν, μετράνε αντίστροφα, κάνουν έτσι αντίστροφη μέτρηση. Τι σημαίνει αυτή η συλλογική δημιουργία έτσι για το Σύλλογο? Είναι μια στιγμή, νομίζω, που θα λέγαμε τη χαίρονται πολύ μέχρι τον τελικό προορισμό που είναι η κορύφωση, η σημερινή παράσταση το βράδυ.
1: Ναι, αλίμονα δεν το έκαναν αυτό.
0: Είναι
1: ας πούμε η απόρρεια των προσπαθειών της σεζόν. Όχι από την αρχή, αλλά όπως τα έχουμε φτιάξει προς το τέλος, να είμαστε όλοι στην ώρα μας, να είμαστε όλοι στα προγράμματα που το έχει επιλέξει η Εύη. Το χαίρονται και το θέλουν να το δείξουν, να το κάνουν όσο γίνεται καλύτερο.
2: Είναι μέρος αυτό της προετοιμασίας και βέβαια να πούμε ότι αυτά από τα backstage που λέμε κρύβουν πάντα και πολύ γέλιο και πολλά πειράγματα και κάτι το οποίο δεν εκείνη τη στιγμή δεν βγαίνει, που όμως με όλη τη διάθεση γίνεται και με τη μορφή του χιούμορ, αλλά να το φτιάξουμε κιόλας. Είναι τα καλύτερα τα backstage πάντα σε όλα, νομίζω, έτσι δεν είναι? Όχι, ειλικρινά το χαιρόμαστε. Δηλαδή η φωτογραφία, να αναφέρεσαι σε αυτή που αναφέρα, που ανεβάστηκε πρόσφατα, είναι που στρώσαμε τις μουκέτες. Ναι, μετά τις μουκέτες, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, γελάσαμε πάρα πολύ. Είχαμε τελειώσει και την πρόβα, είχαμε αποσυμφορηθεί. Γιατί είναι και για μας εκείνη τη στιγμή, ναι, κάνουμε δουλειά. Δεν βλέπαμε καλά. Ναι. Την επόμενη μέρα διορθώναμε πράγματα. Αλλά πάντα υπάρχει αυτό. Πάντα όμως με μια διάθεση χαλαρή και όντως χαράς. Μπορεί να σου ακούγονται ιδανικά, όμως πραγματικά αν το βάλεις όλους να το ζήσεις ή να έρθει κάποιος να το ζήσει, είναι αυτό ακριβώς. Αλλιώς δεν βγαίνει.
0: Αυτή η εικόνα έτσι καταρρύπτει, αν θέλετε, και την τη φιλολογία που λέει ότι οι νέοι απομακρύνονται από την παράδοση. Εμάς, έτσι, οι εικόνες που μας δίνετε από τη δημιουργία σας και από το Σύλλογο μας δείχνουν ότι, δεν απομακρύνονται τελικά. Εσείς ποια γνώμη έχετε, το βλέπετε αυτό? Τι πιστεύετε εσείς που το ζείτε καθημερινά, απομακρύνονται οι νέοι από την παράδοση?
2: Κοίταξε, εμείς τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το πούμε, και δόξα τω Θεώ λόγω των παιδιών που είναι παρόντα σήμερα και πόσα δεν κατάφεραν να είναι. Έχουμε τρία εφηβικά ουσιαστικά τμήματα.
1: Εφηβικά.
2: Δεν λέω τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι πιο. Και τα παιδιά πολλά είναι και στον αριθμό και σε όλα. Αλλά θέλω να πω ότι τους έφηβους είναι δύσκολο να τους κρατήσεις. Τώρα να.
1: Που προετοιμάζονται για τις πανελλήνιες με τόσα πράγματα.
2: Και αφήνουν πράγματα. Εντάξει, είναι θέμα κοινιάς. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, δεν μπορούμε να το προδικάσουμε, όμως όχι, δείχνουν και η στροφή αυτή ίσως που πάνε και προς τα πανηγύρια ότι θέλουν να ακολουθήσουν. Και ότι θα πείσουν την παρέα τους να έρθει, το φίλο τους να έρθει. Να συνέβη, ας πούμε, και τώρα με αγόρι. Αγόρι έπεισε το φίλο του, που αγόρι με αγόρι πολύ δύσκολο, έτσι. Και ήρθε και το παιδί έκανε φοβερή προσπάθεια. Φοβερή προσπάθεια. Και τα κατάφερε και χορεύει, εννοείται. Γιατί ο στόχος μας, πάντα το λέμε αυτό, είναι ναι, να χορέψεις όσο πιο σωστά μπορείς και να δείξεις να είναι μια δομημένη παράσταση, γιατί κάνεις παράσταση, αλλά να το χαρεί κιόλας το παιδί και να το τιμήσεις που σε τίμησε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Και κάνει την προσπάθειά του, δηλαδή τόσο φιλότιμα.
2: Τόσο φιλότιμα, από τόσο συνέπεια.
1: Αν δεν κάνει απουσία, επειδή οι άλλοι ήταν, ας πούμε, προχωρημένοι, ήταν από προηγούμενες, όχι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά έρχονταν πιο παλιά.
3: Το παιδί αυτό δεν ήταν στο σύλλογο. Δεν ξέρω με ποιο παιδί έγινε φίλο, τέλο πάντων με τον άλλον, και ήρθε. Και έκανε εκεί φιλότιμη προσπάθεια.
2: Και εκεί βλέπει, α πούμε, και την συνεργασία των παιδιών. Mm. Ότι δεν είπε κανεί ότι με δυσκολεύει, βοηθήσανε.
3: Ναι.
2: Αυτό δείχνει ότι δεν ξέρω αν είναι ακριβώ τροφή προ την παράδοση, αν είναι όλο μαζί το κομμάτι με αφορμή την παράδοση. Το ουσιαστικό όμω είναι ότι του μένει, ότι ναι γνωρίζουν, ότι ναι μπορούν να σταθούν, ότι βλέπουν η μήτρα τι είναι αυτό που τους έχει δώσει.
3: Αυτό είναι ακριβώς.
0: Θεωρείτε ότι αυτές οι πολύ μεγάλες και ωραίες εκδηλώσεις που κάνετε είναι ένας ακόμη τρόπος ενίσχυσης και διατήρησης της παράδοσης? Λέμε για την παράδοση. Παράδοση είναι έτσι αυτό που κάνανε οι προηγούμενοι, το κάνουμε και εμείς και συνεχίζεται και αλλάζουμε τη σκητάλη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. Έχει μεγάλη δύναμη μέσα του και μεγάλη αξία. Είναι ένα μέσο διαφύλαξής της αυτές οι μεγάλες εκδηλώσεις, και πώς αλλιώς μπορούμε να κρατάμε ζωντανή την παράδοση χωρίς να την κάνουμε απλά μια ανάμνηση αλλά ένα βίωμα του σήμερα?
2: Πες του και όλο και εγώ.
3: Η παράδοση είναι τρόπος ζωής. Δεν κάναμε κάτι ιδιαίτερο, κάναμε ό,τι κάνουμε πάντοτε. Το μεγάλη είναι το τελικό αποτέλεσμα, ναι, είναι μία το χρόνο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερους. Δεν έχουμε τη δυνατότητα. Στηριζόμαστε στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Αποφασίζουμε να κάνουμε μία και καλή. Και όχι ένα μία και κάθε τρεις και λίγο και όπως έρθει και όπως πάνε. Όχι, δεν είμαστε αυτής της σκέψης. Μας χαροποιεί το γεγονός ότι τα παιδιά και οι ενήλικες που πάμε και τα παιδιά και τα μικρότερα και τα μεγαλύτερα μπαίνουν σε αυτό το κλίμα και το συνεχίζουν. Δηλαδή πιστεύω πως του χρόνου κάποια άλλα παιδάκια θα έρθουν εντός εισαγωγικών καινούρια και αυτά θα συνεχίσουν, γιατί τους άρεσε όλη η ιστορία, τους άρεσε ας πούμε αυτό το δόσιμο με τις δασκάλες τους, με τα παιδάκια που γίνανε φίλοι και κάνανε νέες φιλίες ας πούμε εκτός από το σχολείο. Και θα το συνεχίσουν, πιστεύω. Είναι ευίωνο αυτό το πράγμα που έχω στο μυαλό μου.
2: Και αν εννοείς, Γιάννη, και στο αν η παράδοση, ας πούμε, μπορεί να γίνει μέσα από παράσταση, επειδή αυτό είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο βέβαια, πολύ συνοπτικά θα πούμε ότι, ναι, το παράδοση βγαίνει το παραδίδω. Άρα περνάω κάτι από τη μία γενιά στην άλλη. Ναι, αλλά όλο ο παραδοσιακός χορός είναι μέσα στην κοινωνία μας. Η κοινωνία μας μεταλλάσσεται κάθε μέρα. Άρα δεν μπορεί να είναι ακριβώς το ίδιο που ήταν τότε. Άρα η παράσταση είναι μια παρουσίαση ουσιαστικά. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν ακριβώς αυτό. Είναι μια παρουσίαση που το κάνεις έτσι για τις ανάγκες αυτής της παράστασης. Αυτό που παραδίδουμε είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι τη φυσιογνωμία του χορού, το στήσιμο, όλα αυτά. Προφανώς και δεν ήταν, επειδή υπάρχει διχονομία που σου λέει ότι η παράσταση δεν σου μεταφέρει το πανηγύρι, το αυθόρμητο. Μα ναι, εννοείται. Αλλά αν έτσι μπορέσω. Καλή ώρα, όπως είπε, να προσελκύσω κόσμο για να έρθει να το μάθει και να το εξηγήσω πώς είναι και να φερθεί αντίστοιχα σαν ένα πανηγύρι, είναι κέρδος. Γιατί η παρουσίαση, επαναλαμβάνω, είναι παρουσίαση. Ναι, με αυτό διατηρώ ένα κομμάτι της. Στο βηματισμό, στη φυσιογνωμία, στη φορεσιά, διατηρώ ένα κομμάτι της. Τώρα, το ότι το κάνω ένα στήσιμο, ναι, μα το όμορφο είναι πάντα όμορφο. Δεν μπορεί να είναι άντε, βγήκαμε ξαφνικά και δείχνει και τη δουλειά. Ότι όλοι είναι εκεί, κάνουν focus, βάζουν ένα στόχο επίσης. Όλοι, μικροί, μεγάλοι, έχουμε ανάγκη να βάλουμε ένα στόχο. Αν σε έχω μονάχα να κάνουμε πρόβες και αυτά, θα είναι χαλαρό. Δεν θα κάνει ποτέ focus σε μία περιοχή, σε μία φυσιογνωμία. Άρα δεν θα το μάθει ακριβώς. Ενώ όταν μπαίνω, ας πούμε, φέτος είπα το κάρφος, αλλά δεν πειράζει, το θέλω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Χορεύω με ρουμπλούκι. Πολύ συγκεκριμένη. Αν δεν κάνεις focus για αυτή την παράσταση, σε αυτό, για να το μάθεις με όλο του το είναι, πώς θα ασχοληθεί? Άρα η παράσταση με βοηθάει στο να μπορέσω να περάσω αυτή τη φυσιογνωμία σε μια εποχή που δυστυχώς δεν μπορεί να στηρίξει το παραδοσιακό. Θα κάτω ψέματα. Δεν μπορεί να το στηρίξει, ενώ
3: απόλυτα.
2: Από άποψη απόλυτα, ναι. Έτσι όπως ήταν. Μα βέβαια, προσωπική άποψη αυτό, δεν θα το θέλαμε. Ναι. Εποχές εξελίσσονται, προχωράνε, έχουμε και ευκολίες, αλλή μόνο. Εντάξει, κάθε πράγμα, το ότι θυμόμαστε, το ότι το διατηρούμε, το ότι μπορούμε αυτό να το περάσουμε στη νεότερη γενιά και να κρατάει τη ρίζα της όσο μπορεί, στα δεδομένα τα τωρινά όμως, αυτό που είπες, να χορέψουν και με ένα τζιν, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό.
3: Μα χαίρεσαι, δημιουργείς, διατηρείς την παράδοσή σου, τη συνεχίζεις. Δεν μπορείς να την έχεις καθημερινά σε αυτή στη ζωή σου καθημερινά να είσαι έτσι.
2: Δεν μπορείς να είσαι πιστοδρομικός.
3: Δεν μπορείς να είσαι και πιστοδρομικός.
2: Να το σέβεσαι.
3: Αλλά πρέπει να
2: σέβεσαι.
3: Πώς σέβεσαι την ιστορία
2: ακριβώς
3: σου.
2: Ακριβώς.
3: Την ιστορία σου πώς τη σέβεσαι. Κάθε μέρα εφαρμόζεις, ας πούμε, τα ιστορικά δεδομένα.
2: Όλα είναι μέσα
3: δεδομένα
2: στην κοινότητα, αναγκαστικά. Σωστά. Είναι μέσα στην κοινότητα.
0: Σωστά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε την κυρία Εύη Φάνη και την κυρία Ελένη Λαρδάτου. Θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα στον Αύριο Χώρο του Ξενία να θαυμάσουμε τη δουλειά μιας ολόκληρης χρονιάς αλλά και μιας ολόκληρης διαδρομής που κάθε φορά στην επετειακή εκδήλωση ξεδιπλώνεται μπροστά μας μέσα από την κίνηση, τον ήχο, την εικόνα, όλα αυτά τα στοιχεία που συνθέτουν αυτή την μαγική παράσταση και τους κυκλωτικούς χορούς που πάντοτε θαυμάζουμε. Γιατί η παράδοση είναι χθες, είναι σήμερα, είναι και αύριο. Και θα έχουμε ακόμα μερικές ερωτήσεις. Είμαστε σχεδόν στην τελική ευθεία της εκπομπής μας. Λέμε για τα πράγματα που αλλάζουν και που καλώς αλλάζουν. Υπάρχει και κάτι όμως που δεν πρέπει να αλλάξει ποτέ στον πάλο.
2: Ναι, η ψυχή.
0: Η ψυχή.
2: Η ψυχή δεν πρέπει να αλλάξει ποτέ και... αυτό το αυθόρμητο, το αυθόρμητο συνέστημα του θέλω να είμαστε μαζί, θέλω να δουλεύουμε μαζί, το η αγάπη.
0: Το μαζί.
3: Αγάπη, το δόσιμο.
2: Το δόσιμο, θέλω να είμαι εκεί εκείνη τη στιγμή, το να πηγαίνω αβίαστα. Η ψυχή τα λέει όλα, γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι ούτε με το ρολόι στο χέρι, ούτε ανέμακτα. Ανέμακτα εννοείται μεταφορικά, έτσι. Όλοι αφήνουμε πράγματα πίσω. Αλλά το κάνεις γιατί το θέλεις. Και με ό,τι δυσκολία έχει, με τις δουλειές μας, με τις υποχρεώσεις που τρέχει ο χρόνος.
3: Ανίκητα.
2: Για όλους.
3: Και αυτό εκτιμάται ιδιαίτερα. Ότι ας πούμε για να έρθουν ή μία Τετάρτη βράδυ που έχουμε 8 με 9 ακριβώς για κάποιους που μέχρι εκείνη την ώρα μπορεί να δουλεύουν, να είναι κουρασμένοι. Είναι το δόσιμο ψυχής. Όχι, δεν είναι υποχρέωση. Πάω να ξεφύγω τώρα, θα πάω στο χορό. Είναι μια παρέα, είναι εύχαροι άνθρωποι.
2: Και το βασικό επίσης να κάτι, ας πούμε, που στο σύλλογο το έχουμε τηρήσει τουλάχιστον οι δυο μας. Είμαστε εκεί σε αυτό το σύλλογο, τέλος.
3: Ναι.
2: Τελεία. Γιατί δεν μπορώ το μυαλό μου να το μοιράσω σε 10. Δεν μπορώ να το μοιράσω. Δηλαδή σήμερα θα δείτε μια παράσταση που έτσι, φέτος είπαμε να έχουμε αυτή τη δομή. Να μπαίνει ο ένας από εδώ, να αντιστήσουμε, να κάνουμε, να κάνουμε αυτό. Αν εγώ δεν μπορέσω να ενωθώ με αυτό που κάνω και με τον κόσμο εννοώ, και πώς θα μπορέσω μετά να το κάνω και αλλού και αλλού και αλλού και αλλού. Θα είναι ημίμετρο. Ενώ τώρα όλο μου το είναι, το δώσα πάνω σε αυτό. Το ίδιο έκανε η ίδια, το ίδιο κάνουν οι χορευτές. Γι' αυτό λέμε είμαστε η μεγάλη οικογένεια του μπάλου, γιατί είμαστε εκεί. Δεν το κάνουμε σαν διδασκαλία τύπου «Α, να πάω και εδώ, να πάω και εκεί». Δεν το κάνεις εκεί. Δίνεις την ψυχή σου. Και γι' αυτό λέω χωρίς το ρολόι και χωρίς το πρόγραμμα και χωρίς τίποτα. Το πάω γιατί θέλω να είμαι εκεί, στον μπάλο. Αυτό δεν θέλω να αλλάξω στον μπάλο εγώ. Να μην είναι διεκπεραιωτικό. Είναι άλλη η διεκπεραιωτική διδασκαλία που πάω και απλά δείχνω το χορό. Ναι, σωστά, δεν λέω όχι, αλλά μέχρι εκεί. Άλλο η διεκπεραιωτική διδασκαλία, άλλο το ήρθαμε όλοι μαζί να συναντηθούμε και κάνουμε και διδασκαλία. Αυτό διαφέρει πάρα πολύ.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρο στη συνομιλία που έχουμε σήμερα στον αέρα, καθώς σας αισθανόμαστε, μιλάτε ουσιαστικά έτσι για τη ζωή σας μιλώντας για το σύλλογο. Μιλάτε, λέει, τον ζείτε με όλο σας το είναι. Είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της εξέλιξής σας και γι' αυτό στις τελευταίες τρεις ερωτήσεις έχουμε έτσι φροντίσει έτσι ώστε να είναι κάπως ελεύθερο το περιεχόμενο της Σαμπάτης προκειμένου να ξεδιπλώσετε τις σκέψεις σας. Σήμερα θα γίνει μια παράσταση που συμπυκνώνει τη δουλειά μιας ολόκληρης χρονιάς, αλλά όπως είπαμε ξεδιπλώνει και μια μεγάλη πορεία που έχετε κάνει μέσα από τον μπάλο. Και θέλουμε λοιπόν να ρωτήσουμε σε αυτή την έτσι, τριπλέτα των τελικών ερωτήσεων που έχουμε ετοιμάσει, αν μπορούσατε σήμερα μετά το τέλος της παράστασης να μείνετε μόνοι στη σκηνή, όταν θα έχουν σβήσει τα φώτα, θα έχει αποχωρήσει ο κόσμος και θα έχει έτσι όλο αυτό εκτονωθεί, όλη αυτή η προσπάθεια και όλη αυτή η ένταση, τι θα θέλατε αυτός ο χώρος να σας πει, τι θα θέλατε να υπάρχει στην αύρα που θα μείνει πίσω της μετά από όλη αυτή τη συλλογικότητα των εκατοντάδων ανθρώπων που θα βρεθούν εκεί και την ένταση, μετά στην απόλυτη ησυχία, τι θα μείνει στο μυαλό?
3: Θα έλεγα πως θα μείνει η ομορφιά του ότι γέμισε ο χώρος με ανθρώπους, με ζωή, γέμισε ο χώρος με παιδιά, γέμισε ο χώρος με ανθρώπους όλων των ηλικιών που ήρθαν για να δείξουν τι έμαθαν όλη τη χρονιά και ο κόσμος που ήρθε για να τους δει, ήρθε για να τους χειροκροτήσει. Άρα ήταν μια ομάδα ανθρώπων που έδωσαν κάτι και πήραν κάποιοι. Έδωσαν, ας πούμε,

0: είναι ό,τι νιώθω και ό,τι αισθάνομαι στην ψυχή μου και στο μυαλό μου.
1: Και ελπίζουμε πάντα βέβαια να πούμε και αυτό που το λέμε με τα παιδιά, γιατί επαναλαμβάνω, είναι ένα στόχος που βάζουμε κάθε χρόνο και να δείξουμε αυτή τη δουλειά και την προετοιμασία που έχουμε κάνει. Είναι ένα άγχος εισαγωγικά που το έχουμε όλοι, γιατί έχουμε δουλέψει. Να φτάσουμε να πούμε, τα καταφέραμε και φέτος. Και λέω τα καταφέραμε όχι μόνο στην απόδοση της παράστασης, σε αυτό που σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο μισός σύλλογος δουλεύει. Δουλεύουν τώρα πρωινή και θα έρθουν τις 6 ώρα κάτω να χορέψουν. Αυτό για μένα τα λέει όλα. Εκεί τα καταφέραμε. Να καταφέρεις να αποδώσεις αυτό. Εκεί στο σβήσιμο της όλης της παράστασης και μόλις κλείσουν τα φώτα, να πούμε τα καταφέραμε και πάλι. Με αυτές τις δυσκολίες, γιατί και αυτές τις δυσκολίες είναι μέσα στη ζωή.
2: Αυτές τις βραδιές που έχετε ζήσει πλέον αρκετές, κοιμάστε εύκολα μετά το βράδυ ή υπάρχει ένταση που σας κρατάει?
1: Μετά πάμε όλοι μαζί παρέα. Πάμε όλοι μαζί παρέα, μαζευόμαστε. Λέμε και τα backstage πάλι που υπάρχουν πάντα ωραία και με δυσκολίες και όλα. Κάνουμε ένα briefing της παράστασης. Είναι η χαλαρή στιγμή που θα πάει όμως μέχρι αργά το βράδυ, γιατί υπάρχει υπερένταση. Υπάρχει υπερένταση σίγουρα.
0: Χαλαρώνουμε, το νιώθουμε. Λέμε και τα απρόπτα, ας πούμε, αν τη λύθηκε το μαντήλι, αν πάρω λίγο, ξέρω για αυτά.
1: Ή κάτι που έγινε και το καταλάβαμε εμείς μονάχα, γιατί πολλά γίνονται. Πολλά γίνονται. Αλλά έχει σημασία τι, τι καταλαβαίνουμε εμείς, τι βιώνουμε και τι καλύπτεται κλπ. Είναι εκείνη την ώρα στη συζήτηση της αποσυμφόρησης.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Μέσα σε κάθε χορό που θα δούμε σήμερα και που υπάρχει, υπάρχουν άνθρωποι που έφυγαν, φωνές που σώπασαν, επαγγέλματα που χάθηκαν, όπως θα μας πείτε σήμερα. Αλλά και παιδιά που συνεχίζουν να χορεύουν. Τελικά, έτσι μέσα από αυτή τη σύνδεση, τι είναι αυτό που από γενιά σε γενιά μένει και ταξιδεύει και είναι μαζί μας? Είναι η ανάγκη του ανθρώπου για, πώς να το πούμε, για επιβίωση, είναι η ανάγκη του ανθρώπου για να υπερβεί τον εαυτό του, η ανάγκη του ανθρώπου να ζήσει μια ζωή αξιοβίωτη, η ανάγκη του ανθρώπου να αγαπήσει, να έρθει κοντά με τον άλλον. Δεν είναι μόνο ο βιοπορισμός, που και αυτό σεβασμός είναι. Είναι η ανάγκη του ανθρώπου να τον υπερβεί, να έρθει κοντά με τον άλλον, να υπάρχει μια μέθεξη.
1: Φυσικά, πάντα υπάρχει αυτό.
2: Και ίσως είναι το τεράστιο, ας το πούμε, αυτό κομμάτι που καλύπτει ο πολιτισμός, που δεν μπορεί να το δώσει άλλος τομέα στον άνθρωπο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Όντως, έτσι είναι. Είναι αυτό που θέλει ο άνθρωπος, και από άποψη επικοινωνίας, είναι αυτό που θέλει ο άνθρωπος και από την άποψη να προβάλλει τον πολιτισμό του, τον πολιτισμό παλαιότερων γενεών, και να δούνε πώς έζησαν και τι μας παρέδωσαν εμάς, γιατί παίρνουμε και από αυτά τα στοιχεία. Και ας μην ήταν τα επαγγέλματα αυτά τώρα να γίνονται όπως ήτανε, αλλά ήταν ο τρόπος ζωής, να δούμε πώς έζησαν αυτοί οι άνθρωποι με αξιοπρέπεια μέσα σε τόσες δυσκολίες ζωής. Ήταν υπεράνθρωποι. Ήταν άνθρωποι που έζησαν τις οικογένειές τους και ήταν πλανώδη, ας πούμε, τι να πω τώρα, ένα επάγγελμα που δεν θέλω να κατονομάσω αυτή τη στιγμή, οτιδήποτε. Ήταν ο τρόπος ζωής τους έτσι που κράτησε την ελληνική κοινωνία και μας την παρέδωσε εμάς. Δεν πρέπει να την προβάλλουμε, να δούμε τον τρόπο ζωής τους και να τη διατηρήσουμε, εντός εισαγωγικών τη λέξη, όχι να τη διατηρήσουμε με τη μορφή που ήταν προς Θεού, αλλά να πούμε μπράβο τους, έκαναν τόσα πράγματα για να επιβιώσουμε εμείς επόμενοι με άλλες συνθήκες, πιο μεγάλης άνεσης, πιο μεγάλης, ας πούμε, πέρα σας το πω τώρα, η ζωή τους να είναι διαφορετική εν τέλει. Να είναι διαφορετική η ζωή τους.
1: Και έχουμε και στοιχεία. Αυτά, καλώς ή κακώς, έχουν περάσει. Ακόμα και σε φράσεις μας που το λέμε μηχανικά η νέα γενιά και δεν ξέρει γιατί. Είναι πάντα. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι και αυτό το λέει και η παράδοση της ρίζας μας και της δικής μας της ζωής, έτσι όπως την έχουμε πάρει τώρα. Άλλο ότι είμαστε σε νέα μέσα. Αλλά έχουμε στοιχεία. Επομένως, νομίζω ότι συνομιλούν.
2: Τα μέσα μπορεί να αλλάζουν, αλλά όχι η ουσία.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι πρέπει να είναι. Έτσι είναι.
1: Κατάλοιπα, έχουμε έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτό.
2: Κυρίες και κύριοι, αισθανόμαστε τιμή που βρισκόμαστε μπροστά σε δύο γυναίκες που υπηρετούν με τόσο ουσιαστικό τρόπο τον τοπικό πολιτισμό, που είναι δοσμένες σε αυτό που κάνουν, και αυτό φάνηκε σε όλη τη διάρκεια αυτής της αρκετά μεγάλης ζήτησης που είχαμε σήμερα. Θέλουμε, κλείνοντας και κάνοντας την τελευταία ερώτηση, να εκφράσουμε το θαυμασμό μας και την

0: την, πώς να το πούμε, για το έργο που έχετε παράξει, κυρία Λιναρδάτου, γιατί δεν είναι δεδομένο. Ήσασταν επαγγελματίας στην εκπαίδευση, ήσασταν και στον πολιτισμό στην πρώτη γραμμή, παραδώσατε στην κοινωνία δύο επιστήμονες, τα παιδιά σας, που όλοι τα αγαπάνε και τα σέβονται, και στηρίξατε και έναν άνθρωπο που με έκανε μια μακρά διαδρομή στα κοινά. Και όλα αυτά είναι το καθένα από μόνο του πολύ δύσκολο. Όλα μαζί είναι ένας άθλος. Και θέλουμε να αποκληθούμε στην προσφορά σας, γιατί πραγματικά έχετε τιμήσει τον τοπικό πολιτισμό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και τελικά να ρωτήσουμε, αν ο Μπάλος άφηνε μια παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές, όχι ως σύλλογος, αλλά ως συνέστημα, ποια θα θέλατε να είναι αυτή?
1: Να συνεχίσει να είναι ο Μπάλος όλων αυτών των προηγουμένων χρόνων, να σεβαστεί όλους αυτούς τους ανθρώπους που τον στήριξαν τόσα χρόνια, να συνεχίσει το έργο του όπως το βρήκε και όπως πρέπει να συνεχίσει, με συνέπεια, με ποιότητα και συνέχεια. Να μην αλλάξει μορφή. Δηλαδή να αλλάξει μορφή προς το καλύτερο, ναι, μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε άλλες δυνατότητες, να τον απογειώσουμε περισσότερο. Αλλά ως προς την ευθύνη, ως προς το συνέστημα, ως προς την ιστορία, ως προς την αξία, ως προς την ποιότητα, ναι, να συνεχίσει το έργο που θα του απομείνει, που θα του παραδώσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά λόγια. Μας συγκινήσατε κι εσείς.
0: Είναι αλήθεια μας.
2: Και να πω και κάτι σε αυτό που πραγματικά με συγκίνησε και εμένα, ναι. Και να μην αλλάξει, να μην χάσει την ανθρώπινη του μορφή.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτό μας δίδαξε. Το να είμαστε δηλαδή αυτή η οικογένεια είναι αυτό ακριβώς, η ανθρώπινη του μορφή. Ότι σε προσεγγίζω σαν άνθρωπο. Δεν είναι το θέμα μόνο η διδασκαλία. Η διδασκαλία είναι το μέσο. Είναι η ανθρώπινη μορφή, ότι γι' αυτό, δηλαδή τη μεγάλη οικογένεια του Μπάλου, όπως το λέμε, που δεν είναι υπερβολή, αλήθεια.
1: Δεν είναι τρόπος έκφρασης.
2: Είναι, γιατί
1: είναι η ουσία.
2: Είμαστε η μεγάλη οικογένεια
1: του Μπάλου. Είναι η ουσία. Είναι, ας πούμε, το, πώς το λένε αυτό του συλλόγου, πες μια σύγχρονη λέξη, η σφραγίδα. Είμαστε η μεγάλη οικογένεια του Μπάλου. Αφουγκραζόμαστε τις δυσκολίες, αφουγκραζόμαστε τις δυνατότητές μας, κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε προς το καλύτερο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα αν είχαμε άλλες δυνατότητες.
2: Με κέντρο πάντα τον άνθρωπο όμως.
1: Θα
2: αυτό.
1: Το παλεύω, θα το παλέψω.
2: Κέντρο τον άνθρωπο και τα πρόσωπα, όχι μόνο το μέσο και το αποτέλεσμα. Ότι είναι αυτό, ότι σέβομαι αυτό που έχω απέναντί μου, όποιες ηλικίες και να είναι.
1: Και στηρίζω με όποια δυνάμεις έχω, στηρίζω ό,τι μπορώ να στηρίξω.
2: Ναι.
1: Χωρίς να με ξέρει, να το πούμε, κεφαλονίτικα, το λαγκόνι.
0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα ταξιδέψαμε με την ιστορία του Μπάλου. Μιλήσαμε για τους ανθρώπους που κράτησαν ζωντανή αυτή την πορεία, για τις γενιές που πέρασαν από το σύλλογο, για τους χορούς που κουβαλούν τη μνήμη κάθε τόπου και για την προσπάθεια να παραμείνει ζωντανή η παράδοση στο σήμερα. Μια διαδρομή 46 ετών, όπως μας είπε η κυρία Λιναρδάτου, γεμάτη πρόσωπα, μουσικές στιγμές, ιστορίες που συνεχίζουν και μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Από έναν λαϊκό σύλλογο, κοντά στον άνθρωπο, με χορό για όλους, όπως μας είπε η κυρία Πεφάνη. Μια διαδρομή λοιπόν για την οποία θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τις καλεσμένες μας και να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία στη σημερινή μία ακόμη εκδήλωση, στη σημερινή της χρονιάς σημερινή εκδήλωση, και είμαστε βέβαιοι πως όλα θα κυλήσουν υπέροχα όπως κάθε χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Τιμή μας που ήμασταν εδώ και ευχαριστούμε.
1: Τιμή μας για την όμορφη συζήτηση, έτσι, για την όμορφη κουβέντα, για τον τρόπο που μας προσεγγίσατε και μας δώσατε τη δύναμη να πούμε αυτά που νιώθουμε και μας πλημμυρίζουν, μας γεμίζουν την ψυχή. Και δεν έχω λόγια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να συνεχίσετε και να στηρίζετε ό,τι προσπάθειες μπορείτε να δείτε
2: στην τοπική κοινωνία γενικά. Ειδικά και εμείς, σαν νεότερη γενιά που έχουμε πάρει τη σκητάλη, γιατί εμείς είμαστε στην ίδια γενιά, Γιάννη, και αυτό και σου μιλάει και στον ελληνικό. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί χανόμαστε λίγο όλοι στη μετάφραση, στις οικογένειες, στις δουλειές. Είναι πολύ ωραίο να το στηρίζουμε αυτό όσο μπορούμε.
1: Και αν μου επιτρέπετε, γιατί θα ήταν παράληψη να μην το πω, Δεν αναφέραμε τον πρόεδρό μας. Είναι ένας άνθρωπος λαϊκός, γεμάτος, που μας δίνει πάντα το ok να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε. Βοηθάει και στηρίζει όπως μπορεί. Είναι ένας άνθρωπος σαν και εμάς, που δεν δείχνει αυτά που μπορεί να δείξει, γιατί είναι έτσι το σχαρί μας. Έτσι πορευόμαστε με αυτά τα στοιχεία.
0: Μιλήσαμε λίγο στην αρχή για το Σπύρο τον Πεφάνη, η αλήθεια είναι. Επιφυλασσόμαστε για μια ξεχωριστή εκπομπή με τον κύριο Πεφάνη, καθώς είναι μια μεγάλη διαδρομή και ιστορία, από τα φοιτητικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Έχει πολλά να πει ο Σπύρος.
1: Έχει πολλά
2: ήταν να πει. Πάντα διαφορετικά μέσα στα κοινά,
0: και, και με τον δικό του τρόπο, τον αλέγκρο, τον φιλοσοφημένο, τον πολιτικό.
2: Και τον απλό.
0: Και τον απλό,
2: και τον απλό βασικά.
0: Και τον απλό συνάμα.
2: Τον απλό.
1: Είναι ένας άνθρωπος τηλεβάτης που δεν θέλει να φαίνεται κιόλας. Εγώ το λέω έτσι πισόπλατα που λέει.
2: Και μου άρεσε και το, αυτό που είπες, το επίθετο λαϊκός. Γιατί είναι ωραίο να είσαι λαϊκός, αλλά ουσιαστικά λαϊκός, επειδή είναι παρεξηγημένη σαν έννοια. Είναι ωραίο γιατί σημαίνει ότι είσαι ανοιχτός στο λαό, είσαι ανοιχτός σε όλους. Και εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε και να πετύχουμε. Και το έχει πετύχει σε μεγάλο βαθμό και ο πρόεδρος που το κάνουμε, γι' αυτό και είναι και τόσα χρόνια. Γιατί πρέπει σε ένα σύλλογο, δεν πρέπει, πρέπει να βγαίνεις έξω από οτιδήποτε προσωπικό υπάρχει και είσαι ανοιχτός σε όλους. Να μην μπαίνουν μέσα καμία ταμπέλα πουθενά.
0: Εμείς το αγαπάμε το λαϊκό στοιχείο.
2: Ακριβώς. Το ουσιαστικά λαϊκό
0: το τιμούμε.
1: Και.
0: Παρακαλώ.
1: Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Και θα ήταν παράληψη αν δεν ευχαριστούσαμε και όλο τον κόσμο που εμπιστεύεται το Σύλλογο, που γεννήκαμε αυτή η μεγάλη οικογένεια, που θα συνεχίσουμε να παλεύουμε τις δυνάμεις μας για να συνεχιστεί το έργο αυτό και θα περιμένουμε αφενός να κυριοκροτήσει ο κόσμος την προσπάθεια αυτή ό,τι δει απόψη και να μας φέρει και καινούριο κόσμο που θα θέλει να μπει σε αυτή τη δική μας οικογένεια και να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους, δεν έχουμε τίποτα άλλο να προσθέσουμε. Αλλά την αγάπη μας και την έννοια μας μπορούμε να τα προσφέρουμε.
0: Είμαστε βέβαιοι και για τη σημερινή επιτυχία και για την ενδυνάμωση του Συλλόγου.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και για τα επόμενα βήματά σας. Εμείς ευχαριστούμε και ευχή και ελπίδα μας είναι ο κόσμος να αισθάνεται και σήμερα την ίδια χαρά και τιμή που είχαμε και εμείς συζητώντας μαζί σας. Και είμαι σίγουρος ότι ήταν μια χρήσιμη συζήτηση αυτή.
2: Μακάρι.
1: Ευχαριστούμε
2: και τους περιμένουμε όλους.
0: Βεβαίως, όλους. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Και μέχρι τότε να θυμάστε ότι ο μπάλος δεν είναι απλά και μόνο χορός, είναι μια ζωντανή αφήγηση της κεφαλονιάς και των ανθρώπων της. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας.

0: Κεφαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
2: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 1:30. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΔΥΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΔΥΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκύλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Περπάτησα πάρα πολύ και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, κάν την ψυχή μου να πετάξει.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.

Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουν μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα. Την αγαπήσεις και την αφήσεις.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

χέρια πως πως περίμενα να τρέξεις να μου σφίξεις τα δυο χέρια πως πως περάσανε τα χρόνια άνοιξη ήτανε θυμάμαι πως πως σε σαγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι πως.

της ζωής μου φάρος. Πώς, πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς, πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: e-pavlaargostoli.gr Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

Πέφτει μια μονότονη βροχή, μια βροχή που φτάνει ως την ψυχή. Κύμα απόψε δίχως αντοχή, μοναχή. Κι άλλη μια νύχτα δίχως λύση, ούτε το πιωτό θα με ζαλίσει.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: Αγάπη παντού.
1: Ξαφνικά η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους. Ξαφνικά τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους. Ξαφνικά δεν πεθαίνει στη στέλε μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα. Ξαφνικά, ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι. Ξαφνικά δεν υπάρχουν πρέπει και νόμοι. Ξαφνικά δύο αστέρια μιλάνε για σένα σε παράλληλους δρόμους πεσμένα.

0: ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: e-pavlaargostoli.gr Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουμε σε σένα.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή.

έσκυψε σε δροσερή πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε

σου και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά να έχουμε φως.

Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου